Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: εδώ.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Εδώ στην Ελλάδα, όταν θέλεις να σηκώσεις λεφτά, ψάχνεις το ATM. Στο Ντουμπάι γίνεται το ακριβώς αντίθετο.
1: Σε ψάχνει το ATM.
0: Ακριβώς. Μέσω τραπεζικής εφαρμογής μπορείς να ζητήσεις να έρθει ένα κινητό ATM εκεί που βρίσκεσαι. Ένα ειδικά εξοπλισμένο όχημα ξεκινάει και έρχεται στην τοποθεσία σου. Και δεν μιλάμε για κανένα μηχάνημα της πλάκας. Έχει κάμερες ασφαλείας, GPS, συναγερμό και μπορείς να κάνεις αναλήψεις, να δεις το υπόλοιπό σου και άλλες βασικές συναλλαγές.
1: Δηλαδή θες να μάθεις το υπόλοιπο, του λες έλα λίγο να δω, βλέπεις ότι έχεις κάτι υψηλό λόγια. Σήκω, φύγε να μην σε ξαναδώ μπροστά μου.
2: Βασικά, εγώ αυτό που γίνεται στο Ντουμπάι με το GPS, άμα βλέπαν το υπόλοιπο του λογαριασμού μου, θα μου λέγανε δεν πάει.
3: Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: μουσείο της Γερμανίας, όσο πια και αν είσαι ο ξεναγός, τόσο περισσότερα εισιτήρια πουλάει.
1: Στο Kunstpalast Düsseldorf, ο λεγόμενος γκρινιάρης ξεναγός κάνει ξεναγήσεις διάρκειας περίπου μιας ώρας και φέρεται επίτηδες, ρε παιδί μου. Ξαναβαριέται τους πάντες, μαλώνει όσους κοιτάνε στο κινητό, σχολιάζει τους επισκέπτες, κράζει ρούχα, έργα, τα έργα που παρουσιάζει τα κράζει. Μόνο που είναι όλο performance. Το αποτέλεσμα η ξεναγήση να είναι sold out μήνες πριν.
0: Μήπως να το κάνουμε role play game, να το κάνουμε κι εμείς ότι θα πάμε σε κάποιο μέρος στο εξωτερικό και να συναντήσουμε μια ξεναγό, τη Vivian. Πάμε Μάλμε, Σουηδία, Μπινελί και Σουηδικά έχει.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Άρα πρέπει να κάνει τη δίστροπη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι καν το χόμπι σου επάγγελμα.
0: Έτσι,
1: για τη Vivian.
0: Εγώ. Εσύ θα κάνει. Τον επισκέπτη.
1: Τον επισκέπτη, βέβαια.
2: Εσύ τι θα κάνει. Πάει
1: να πληρώσει εισιτήριο.
0: Το μουσείο. Τι άλλο.
2: Το έκτο.
3: Η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
3: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μονάς.
4: Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
5: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
7: Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Το 1947, σε μια πόλη της Λουιζιάννα, άρχισαν πραγματικά να πέφτουν ψάρια από τον ουρανό. Ένας ειδικός στα ψάρια βρισκόταν τυχαία εκεί και κατέγραψε το φαινόμενο.
2: Λένε πάντως ότι αν δεις ψάρια στον ύπνο σου, είναι μεγάλη λαχτάρα.
3: Ναι, φαντάσου πόσο μεγάλη λαχτάρα είναι και άμα τα δεις τον ξύπνιο σου.
2: Φαντάσου πόσο λαχτάρι αυτό, δεν έχει άδικο.
1: Δύο πουλιά της Νότιας Αμερικής μπορούν να ξεπεράσουν τα 120 δεσιμπέλ. Δηλαδή η φωνή τους φτάνει περίπου την ένταση ενός κομπρεσέρ. Δηλαδή τακατακατακατακα. Έτσι έκαναν.
2: Είναι τριβοκάρι, why not.
1: Και έχουμε έναν δρομέα ο οποίος ολοκλήρωσε μαραθώνιο ντυμένος φωτογραφική μηχανή σε 3 ώρες, 36 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Μπορεί να σου δείξει το photo finish, το έτρεμα καλέ μόνος αυτός. Αυτό φωτογραφήθηκε.
4: Η ώρα είναι 7. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Παλμός.
5: Παλμός 96,5.

0: Τρία λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκουμε συντονισμένους στον Παλμό 965. Όλα επιτυχίες. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και σήμερα μόνο με Στέλιο Παναγόπουλο σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο σημερινό
1: Πρωινό με Παλμό. Λένε ότι όταν από το σπίτι λείπει η γυναίκα, καταραίει. Για να δούμε σήμερα τι έχει να γίνει.
0: Πολύ αντρικό το Πρωινό με Παλμό σήμερα.
2: Βέβαια, θα γίνει χαμό, σου λέω.
0: Έτσι θα ξεκινήσουμε, να δούμε πώς θα καταλήξουμε.
2: Καλά τώρα, ξέρεις εσύ.
0: Αγαπημένες. Καλημέρα, καλημέρα. Περιμένουμε και τις δικές σας καλημέρες, τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6931-965-965. Για την πρώτη ώρα, τι έχουμε στη Γιάννα,
1: Για την πρώτη ώρα, έχουμε μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε από έναν χώρο εργασίας στη Βαλτιμόρη και κατέληξε σε 25 χρόνια κάθριξη. Το πιο ανατριχιαστικό, δεν ξέρω, ο δράστης φέρεται να είχε καταγράψει δεκάδες βίντεο, θα τα δούμε στη συνέχεια.
0: Ένας 16χρονος στην Ινδία πήγε στο νοσοκομείο επειδή είχε ένα περίεργο πρίξιμο στο μάτι. Όταν όμως οι γιατροί ανακάλυψαν τι είχε αρχίσει να φυτρώνει στο βλέφαρό του, δεν πίστευαν στα μάτια του. Σε πολύ λίγο θα ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Θα πάρουμε την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και τώρα είναι η ώρα για να υποδεχτούμε τον Benson Boone και το Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Καλώς όρισες, ρε Benson. Sorry, I'm here.

0: Αλυσιακή, έτσι για να ζεσθενόμαστε σιγά σιγά. Falling. Πρωινό με Παλμό, με Στέλιο και Κωστή, μαζί και σήμερα μέχρι τις 11 το πρωί, χωρίς Vivian. Ήδη έχετε στείλει περαστικά, έχετε στείλει που είναι το κορίτσι και όλα αυτά. Είναι μια χαρά, είναι ασφαλής. Μάθημα νομίζω ότι είναι σήμερα, έτσι δεν είναι, Στέλιο?
1: Είναι σε υποχρεώσεις, παιδιά. Εντάξει, και το κορίτσι μας πρέπει να μορφωθεί κι άλλο, γιατί είναι ήδη λίγο μορφωμένη.
0: Έτσι.
1: Που έχετε πέρα και τα ξέρει όλα.
0: Ευτυχώς έχουμε αυτήν μορφωμένη, γιατί εμείς μόνο παραμορφωμένοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με την κίνηση στους δρόμους. Βλέπω καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά, λίγο μετά την Πολύχνη και μέχρι την Ευκαρπία. Έχουμε ομαλή ροή στη Μίκη Θοδωράκη. Καλή εικόνα από Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλή Σόλγας. Γεμάτη αυτή την ώρα η Κασάνδρου. Καλή εικόνα από την Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλύτερη εικόνα από την Παραλιακή. Να ακούσουμε και τον καιρό.
1: Ο καιρός μας όλο και πιο πεσμένος κάθε μέρα. 12 βαθμοί Κελσίου σήμερα, σχεδόν ηλιοφάνεια. 19 θα φτάσει η ανώτατη. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποια προειδοποίηση, ξέρω εγώ, για καταιγίδες και βροχές.
0: Να δούμε, θα μας το βγάλει μάλλον το λάδι ο καιρός με τα γυρίσματά του και με όλα αυτά που συμβαίνουν, έτσι δεν είναι?
1: Και να στο βγάλει το λάδι, να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις όμως. Γιατί η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Τι άλλο να κάνουμε?
0: Για μήνες, ένας 16χρονος ένιωθε πόνο στο μάτι του, μέχρι που εμφανίστηκαν δύο μικρά λευκά εξογκώματα.
1: Καλά.
0: Αυτό που έκρυβαν είναι παγκόσμια ιατρική πρωτιά. Θα μάθουμε για αυτή σε λίγο. Τώρα, Dua Lipa και Break My Heart στο Παλμό 965. Όλα επιτυχίες.
1: Το βάζουμε αυτό γιατί μας λείπει η Vivian, ε?
0: Ναι.

0: Άιλα και Νταμιάνο Ντάβιτ στον Παλμό 965. Όλα επιτυχίες. Talk to me. Και εμείς χαιρόμαστε πολύ που επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων στο Viber στο 6931-965-965. Έχουν φτάσει οι πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στη Βίκη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα φυσικά στο φίλο μας τον Λάζαρο, τον Σπύρο.
1: Στην Όλγα, στον Αρθούρο.
0: Καλημέρα στη Σταυρούλα. Γιώργο. Καλημέρα στη μεγάλη μας παρέα, την Ακροατοφολιά, όπως λέω εγώ, εκεί στην Άσυρο.
1: Την Εύα. Παιδιά, χαμός γίνεται και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο θέμα.
1: Έχουμε θέμα, βασικά.
0: Έχουμε θέμα, βασικά. Ναι. Ένα 16χρονο αγόρι είχε εδώ και μήνες πόνο και πρίξιμο στο αριστερό του μάτι, Στέλιο.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή παρατήρησε ότι ανάμεσα στο φρύδι και στο βλέφαρο είχαν εμφανιστεί δύο μικρά σκληρά λευκά εξογκώματα. Τι έκανε, πήγε στο νοσοκομείο, οι γιατροί τον εξέτασαν, κάνουν αξονική τομογραφία και ανακαλύπτουν κάτι απίστευτο. Πάνω από το μάτι του είχε φυτρώσει ένα κανονικό, ναι, όπως το ακούς, κανονικό, πλήρως σχηματισμένο δόντι. Και μάλιστα ήταν και κοινόδοντας. Όχι του λάνθιμου.
1: Όχι σπανιόδοντας.
0: Όχι, ναι, όχι του λάνθιμου. Οι γιατροί εξήγησαν ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο όπου ένα δόντι αναπτύσσεται σε λάθος σημείο του σώματος. Έχουν βρεθεί στο παρελθόν δόντια ακόμα και μέσα στη μύτη. Αλλά αυτό
1: κάτι.
0: Το πράγμα πρώτη φορά.
1: Ναι, χαμός. Στη μύτη το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, λίγο πάνω. Ναι. Μετά λίγο ξέφυγε. Έχασε το δρόμο τόσο πολύ, δηλαδή βγήκε περιφερειακό.
0: Ήθελε να πάει και πιο πάνω, ρε παιδί μου. Όλο πιο πάνω που λέει η Δύση.
1: Μα όλο πιο πάνω που θα πάει, αυτό θα βγει το κρανίο σε λίγο.
0: Τέλος πάντων, το αγόρι χειρουργήθηκε. Οι γιατροί αφαίρεσαν το δόντι χωρίς όμως να καταφέρουν να εξηγήσουν γιατί φύτρωσε εκεί. Και σκέψου τώρα να πηγαίνεις στον οφθαλμίατρο και αυτός να σου λέει πρέπει να σε δει ο δοντίατρος, φίλε.
1: Αυτό είναι το εντάξει. Τι δεν ξέρω. Το άλλο το χειρότερο, παιδιά, σκεφτείτε να σε ματιάσει αυτό το άτομο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, από μάτι ή από δόντι.
0: Ναι. Λοιπόν, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με ζωδιακές προβλέψεις χωρίς την αστρολόγο μας. Αλλά εσείς να έχετε το νου σας και τα αυτιά σας εδώ, γιατί σε πολύ λίγο έχετε ραντεβού με το ηχητικό του Φτιάξε Βαλίτσα. Διεκδικείτε και σήμερα ένα τετραήμερο ταξίδι για την Κωνσταντινούπολη και η κλήρωση έρχεται την Παρασκευή, αύριο.
1: Τελειώνει, παιδιά, επομένως.
0: Να έχετε το νου σας.
1: Alert.

0: άνοιξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogery Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Παλμός 96,5.

0: Ροξέτ, she's got the look. Μην επικοινωνείτε άλλο με το 2310-508-950. Κάπου εδώ έφτασε το τέλος για το φτιάξε βαλίτσα. Μην ξεχνάτε, έχετε ακόμα δύο ραντεβού για αυτό το τετραήμερο ταξίδι. Λίγο κοντά στις 12.30.
1: Μπράβο.
0: Και στις 3.30 με τη Χρύση Πλιάκου, έτσι.
1: Ακριβώς. Και αύριο είναι η κλήρωση.
0: Αύριο είναι η κλήρωση. Οπότε σήμερα όσοι προλαβαίνετε, μην ξεχνάτε, τετραήμερο ταξίδι, διαμονή, μεταφορικά, πρωινά, ξεναγήσεις. Όλα πληρωμένα από το Easy Travel You.
1: Κοίτα
0: και
1: εδώ.
0: Φυσικά από τον Παλμό 965.
1: Μόνο τα σημερινά είναι αυτά, έτσι. Χαμός.
0: Θα γίνει στην αυριανή κλήρωση, σας περιμένουμε. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά για το τι λένε οι πλανήτες για σήμερα, 5η 15 Οκτώβρη.
1: Πριν γελάσουμε τα ζώδια, που είναι η Vivian.
0: Έτσι. Και να ξεκινήσουμε, Στέλιο, με τον κρυό.
1: Για πάμε, για πάμε.
0: Μια
1: τώρα.
0: Νέα ευκαιρία θέλει γρήγορες αποφάσεις. Κάποιος σε φλερτάρει, αλλά εσύ κάνεις τον δύσκολο ή την δύσκολη.
1: Αχ, μου τα. Γιατί, όχι, συνέχισε τώρα, γιατί τα χάσα εγώ.
0: Ταύρος, μην αφήνεις μικρές καθυστερήσεις να σου χαλάσουν τη διάθεση. Ένα μήνυμα μπορεί να σου φτιάξει ολόκληρη την ημέρα.
1: Δίδυμη, επαγγελματικά οι ιδέες σου εντυπωσιάζουν αρκεί να τις κάνεις πράξη. Τώρα στα αισθηματικά μια πρόσμενη γνωριμία αποκτά ενδιαφέρον.
0: Καρκίνος, κάποιος αναγνωρίζει την προσπάθειά σου. Μην περιμένεις πάντα από τον άλλο να κάνει το πρώτο βήμα στα αισθηματικά.
1: Λέοντες, επαγγελματικά

0: Επιτέλους αρχίζουν και αποδίδουν. Στα αισθηματικά, κάποιος θέλει περισσότερη προσοχή από σένα.
1: Υδροχόοι, μια πρωτότυπη ιδέα μπορεί να ανοίξει πόρτες στα επαγγελματικά, ενώ στα αισθηματικά μια φιλία ίσως αρχίσει να γίνεται, όπα, κάτι περισσότερο.
0: Και τέλος, για τα αγαπημένα μας ψαράκια, εμπιστεύσου τη διαίσθησή σου, αλλά πρόσεξε τις λεπτομέρειες. Μια τρυφερή κίνηση μπορεί να αλλάξει το κλίμα στα αισθηματικά.
1: Μπράβο σας.
0: Μια χαρά τα είπαμε, έτσι.
1: Καταπληκτικά.
0: Μια χαρά οι πλανήτες κινούνται για σήμερα. Σε πολύ λίγο θα μάθουμε πώς κινούνται οι φίλοι στο αυτοκίνητο. Τώρα δυναμώνουμε την ένταση και απολαμβάνουμε τους Coldplay και το Viva La Vida. Στον Παλμό 965, όλα επιτυχίες.
1: Το Viva La Vida, πάντα μου έρχεται Viva La Vida, Viva Vittoria. Oh.

0: Die στον Παλμό 965. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθες στην παρέα. Μέχρι και τις 11 πάμε και σήμερα μαζί. Μόνον με Στέλιο και Κωστή.
1: Μόνον.
0: Αντρική υπόθεση το σημερινό πρωινό με Παλμό. Καλημέρα στέλνουμε και στο φίλο το Σπύρο. Καλημέρα στον Σταύρο. Καλημέρα στη Βασιλική, στην Αφροδίτη, στη Χριστίνα, στην Κωνσταντίνα, στην Ιουλία. Πάμε να δούμε τι κάνουν και οι υπόλοιποι φίλοι που αυτή την ώρα βρίσκονται στο αυτοκίνητο. Έχουμε καλή εικόνα από τον Περιφερειακό, τη Μίκη Θοδωράκη, την Κωνσταντίνου Καραμαλή και τη Βασιλή Σόλγας. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Αγίου Δημητρίου. Ο Μαλήρο είσαι δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή, πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός μας πεσμένο και ακόμη μια φορά. 12 βαθμοί Κελσίου, σχεδόν ηλιοφάνεια. 19 θα φτάσει υψηλότερη. Τώρα σε πολύ λίγο θα δούμε τι έκανε ένας διασώστης στο χώρο της εργασίας του και κατέληξε να καταδικαστεί σε 25 χρόνια φυλάκιση. Μια υπόθεση που πραγματικά ξεπερνά τη φαντασία. Δεν μπαίνει από το μυαλό σας τι μπορεί να είναι.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Είμαι πολύ περίεργος να ακούσω.
1: Πλήρωνε.
0: Εσείς που θέλετε να ακούσετε, Harry Styles. Τώρα έρχεται στην παρέα μας με το As It Was.

0: Forever Young.
1: Καλά.
0: Τι καλά εσύ.
1: Όσο και να το τραγουδήσεις,
2: Young δεν γίνεσαι.
0: Ναι, αλλά να μοιάζω σαν Young γίνεται.
1: Μόνο αλλάξει το όνομά σου σε κινέζικο, Ying Yang.
0: Όχι. Θα πάω να τσιμπηθώ, βρε. Θα πάω να τσιμπηθώ.
1: Πάει να τσιμπηθείς.
0: Ναι, τώρα που μπήκε ο Οκτώβριος, τελείωσε και το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Τελειώνει πλέον το. Ή αλλά το τοξίνι στο μέτωπο. Θα πάω να τσιμπηθώ, το πήρα απόφαση. Γιατί μπορεί να κατέβω και στην παρέλαση να βγω και έτσι και λίγο πιο λαμπερό.
1: Έλα, τσίπαμε και εμένα να δω ότι είναι ψέμα αυτό που διαβάζω. Τσίπαμε και εμένα, γιατί αποκλείεται να συμβαίνει.
0: Έλα να σε τσιμπήσω, βρε που θέλει.
1: Όνειρο ζω.
0: Έλα.
1: Παιδιά, είναι από τα περιστατικά που λέμε δεν μπορεί να συμβαίνει στα αλήθεια. Ένας 36χρονος διασώστης στη Βαλτιμόρη καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση.
0: Διασώστε τον!
1: Ναι, χρειάζεται αυτό ο συγκεκριμένος. Επειδή μόλυνε τρόφιμα, ποτά και αντικείμενα συναδέλφων του με σωματικά υγρά.
0: Τι!
1: Και μάλιστα τα βιντεοσκοπούσε όλα αυτά και τα ανέβαζε και βίντεο online. Δεν φοβήθηκε μήπως κάποιος τον δει.
0: Ανώμαλος!
1: Τον είδαν όμως.
0: Ναι.
1: Ένα συνάδελφός του αναγνώρισε από τα βίντεο τους χώρους της υπηρεσίας.
0: Έλα, ρε.
1: Και στη συνέχεια βρέθηκαν και στοιχεία DNA που τον συνέδεσαν φυσικά με τα περιστατικά. Ο ίδιος δεν κόλωσε. Ομολόγησε τρεις κατηγορίες και στο δικαστήριο ζήτησε και συγγνώμη.
0: Έλα, με μια συγγνώμη δεν σβήνονται αυτά τώρα. Πλάκα μας κάνεις.
1: Καλά, αυτά δεν σβήνονται με τίποτα.
0: Εννοείται.
1: Μετά την αποκάλυψη, η υπηρεσία χρειάστηκε να κάνει ειδικές απολυμάνσεις και να αντικαταστήσει εξοπλισμό. Μα γιατί. Και κάπως έτσι, σε έναν χώρο που υποτίθεται ότι σώζεις ανθρώπους, χρειάστηκε τελικά να σωθούν και τα ψυγεία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, τα βουλάκια σου να στα ετοιμάσουν σήμερα.
1: Κωστή, άστο καλύτερα για σήμερα.
0: Γιατί ρε εσύ.
1: Δεν πάνε κάτω.

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Βίνας Κουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
7: Η ώρα είναι 9. Παλμός 96,5. Παλμός 96,5.

0: How to save a life στον Παλμό 965, όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου, καλώς ήρθες στην παρέα. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε και σήμερα μαζί με Στέλιο και Κωστή. Είναι το πρωινό με Παλμό. Πες μια καλημέρα, βρε Θεριό.
1: Καλημέρα, το Θεριό μίλησε, παιδιά. Εδώ είναι και μετά, Κωστή, έχω να σου κάνω και κάτι τεστάκια.
0: Τι τεστ, ρε.
1: Κωστή, τώρα θα πέσει σε τεστ και θέλω να είσαι και πολύ προσεκτικός. Δεν θέλω να σε πιάσω αδιάβαστο.
0: Α, έχουμε θέμα δηλαδή που είναι τεστ.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβω.
1: Καλή, θα σου κάνω τεστ στον αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Θα αρέσει λεφτά, θα περάσουν πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Είσαι τέτοιο, ρε, πρωί-πρωί. Εγώ έχω βρει μια δουλειά που πληρώνει 2.000 ευρώ για μόλις 7 ημέρες.
1: Ναι.
0: Σου προσφέρει δωρεάν διαμονή σε πανέμορφα νησιά και δεν χρειάζεται καν να έχεις πτυχίο.
1: Πού υπογράφω?
0: Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις κάτι που όλοι διαθέτουμε. Πού υπογράφεις?
1: Ναι.
0: Καλά, αρέσει.
1: Δεν έχω στείλει το μεταξύ να υπογράψω.
0: Ακόμα δεν ήρθες. Ναι. Αλλά ένα 7 ημέρο Μάιο με Ιούνιο νομίζω μια χαρά μας.
1: 7 μέρες, καλέ.
0: Να ξεκουμπιστείς από εδώ να ησυχάσουμε.
1: Δεν θα πάρω έτσι μια διούλα 7 μέρες.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εντάξει.
1: Μια διούλα. Παιδιά, μείνετε συντονισμένοι διότι σε πολύ λίγο θα ακούσετε.
0: Ναι.
1: Και το call to action για το Δεν Κολλάει. Παίζουμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα τα ακούσετε.
0: Και το δώρο είναι πολύ μεγάλο από τις σχολές Κυριακάκη.
1: Μάλιστα, παιδιά, μιλάμε για πλήρες πακέτο με μαθήματα οδήγησης, καθώς στο τέλος σας δίνουμε και τη δυνατότητα να δώσετε την εξέταση και αν τα καταφέρετε, το δίπλωμα δικό σας.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Σε πολύ λίγο, μιας και μιλάμε και για δίπλωμα, θα ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους.
1: Να δούμε ποιοι έχουν δίπλωμα.
0: Weekend.

0: So easy to fall in love. Olivia Dean στον Παλμό 965. Πρωινό με Παλμό. Και για να δούμε πόσο ήσυχα είναι τα πράγματα στην κίνηση στους δρόμους. Βλέπω καθυστερήσεις στη Μίκη Θεοδωράκη στην κάθοδο στο ύψος της Νεάπολης. Καθυστερήσεις επίσης βλέπω στο ρεύμα που οδηγεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από την έξοδο του Σικαιών μέχρι και την έξοδο του Επταπυργίου. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο τέλος της Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Καλή εικόνα από την Τζιμισκή. Καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός μας, παιδιά, βλέπουμε φως στο τούνελ επιτέλους. Αυτή τη στιγμή έχουμε ηλιοφάνεια 13 βαθμούς Κελσίου. Μην τρελαίνεστε όμως, γιατί ναι, μεν η υψηλότερη θερμοκρασία θα φτάσει 19 βαθμούς, αλλά θα έχουμε και αυξανόμενες νεφώσεις.
0: Πολύ ωραία. Μην ξεχνάτε ότι σε αυτό το μέρος, γύρω στις 9.30, παίζουμε. Δεν κολλάει. Πώς είναι το παιχνίδι, Στέλιο, για εξήγησέ το.
1: Παιδιά, είναι 12 λέξεις, οι 10 ταιριάζουν μεταξύ τους, οι 2 δεν κολλάνε απλά. Και εσείς καλείστε να βρείτε αυτές τις 2 που δεν κολλάνε. Και αν τις βρείτε, μπαίνετε στην κλήρωσή μας για το που θα γίνει τέλος του μήνα, όσον αφορά για το δίδαχτρα. Και το, για τα δίδαχτρα λέω, για τα μαθήματα οδήγησης και την εξέταση από την σχολή οδηγών Κυριακάκη.
0: Δηλώνετε συμμετοχή στο Viber 6931-965-965 και τώρα οι NSYNC έρχονται για να μας θυμίσουν τις εποχές όπου με ένα τραγούδι ακόμα και σήμερα το τραγουδάμε δυνατά, λέγαμε bye bye.
1: Ναι, αλλά προς το παρόν εδώ πέρα θα είμαστε μέχρι τις 11.
0: Εννοείται.
1: Ακόμα bye bye δεν λέμε.
0: Όχι.
1: Αλλά ξέρεις κάτι.
0: Για. Yeah.

Δεν κολλάει. Δεν κολλάει. Άκουσε προσεκτικά. Βρες τις δύο λέξεις που έχουν τρυπώσει στη λάθος παρέα και κέρδισε. Θες να παίξεις? Στείλε τώρα «Δεν κολλάει» στο Viber του Παλμού 6931 965 965. Παλμός 96,5.

0: κάνουμε την προσευχή μας.
1: Λείπει Vivian, αλληλούια.
0: Αλληλούια. Δόξα τω Θεώ.
1: Πόσο καθάρματα είμαστε.
0: Μα μας λείπει μωρέ τώρα, γιατί το παίζουμε δύσκολη.
1: Η αλήθεια είναι λείπει πολύ και το κενό είναι και δυσαναπλήρωτο. Καλά τα είπα, δάσκαλε.
0: Εντάξει τώρα. Σε λίγο θα σε δω.
1: Λοιπόν, α, ναι, σε λίγο.
0: Πάμε τώρα, θα σε εξετάσετε.
1: Πάμε και πού θα σας πάω τώρα.
0: Πού καλέ, πού.
1: Θα σας πάω στη Φιλανδία.
0: Α, κοντά.
1: Εκεί αναζητούν έναν άνθρωπο για μία από τις πιο περίεργες δουλειές που έχουμε ακούσει. Του προσφέρουν 2.000 ευρώ
0: ναι.
1: και δωρεάν διαμονή για 7 ημέρες σε ένα πανέμορφο αρχιπέλαγο με περίπου 40.000 νησιά.
0: Καλέ, τι κάνει αυτός.
1: Αυτός τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να μυρίζει.
0: Α.
1: Ναι, καλά.
0: Τι να μυρίζει όμως.
1: Να μυρίζει. Θα περπατάς στη θάλασσα, θα μυρίζεις τη θάλασσα, θα μυρίζεις τα πεύκα.
0: Τους ανθρώπους που περνάνε.
1: Το φρεσκοψημένο ψωμί, why not. Ακόμα και τον καπνό από τα τζάκια θα μυρίζεις και θα πρέπει να περιγράφεις τις μυρωδιές, Θέλιο.
0: Να τον δω αυτόν πάνω στη σκεπή μου.
1: Παράλληλα, θα πρέπει να τραβάς φωτογραφίες και βίντεο για τα social media και για να δηλώσεις συμμετοχή πρέπει να είσαι πάνω από 18 χρονών,
0: ναι.
1: να μιλάς καλά αγγλικά
0: ναι.
1: και να ανεβάσεις ένα βίντεο στο Instagram ή στο TikTok όπου θα μυρίζεις ένα αντικείμενο και θα περιγράφεις το άρωμά του. Οι αιτήσεις να πούμε ότι κλείνουν στις 25 Οκτώβρη,
0: ναι.
1: οπότε προλαβαίνουμε, οπότε προλαβαίνουμε, εγώ ψήνομαι λιγά.
0: Σε βλέπω πολύ, ψήνεσαι.
1: Ναι,
0: κοίτα, ναι, μην μυρίστησες εσύ λεφτά, κατευθείαν να τρέξεις.
1: Έλα, και εσύ, μην με βγάζεις έτσι κάρτα.
0: Βέβαια, εμένα άλλο με προβληματίζει με όλο αυτό που θες εσύ να πας. Τα αγγλικά που τα πρέπει να τα ξέρεις φαρσί.
1: Εγώ ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν αισθηματής με τον Αραούτογλου ρε στην τάξη.
0: Και?
1: I speak good English.
0: Ναι. Παιδιά, αφήστε τον Κωστή. Όσο ο Κωστής μαθαίνει τα αγγλικά του, να πούμε ότι σε πολύ λίγο εμείς παίζουμε Δεν Κολλάει. Στέλνετε μήνυμα, έχετε πολύ λίγα λεπτά ακόμα στο 6931-965-965. Γράφετε Δεν Κολλάει, διότι θα έχετε την ευκαιρία να παίξετε μαζί μας και ίσως κερδίσετε ένα πλήρες πακέτο μαθημάτων οδήγησης, καθώς και στο τέλος την εξέταση για το δίπλωμα από την Σχολή Οδηγών Κυριακάκη.

0: είναι τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με τη δύναμη του καφέ. Coffee Goldie, η ολοκληρωμένη skin care σειρά που θα λατρέψεις. Face Cream, Overnight Cream, Eye Cream και Face and Eye Serum με εκχύλισμα καφέ και καφείνη και άλλα ενεργά συστατικά όπως νιασιναμίδη, πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ και πανθενόλι. Για ενυδάτωση, λάμψη και μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη. Ανακάλυψέ τη στο coffeegoldie.com. Coffee Goldie, ο καφές που ξυπνά την επιδερμίδα σου.
1: Παλμός 96,5.

0: Britney Spears, Oops, I did it again. Στον Παλμό 965, όλα επιτυχίες. Και λέω, θα μας την κάνει πάλι η ακροάτρια. Θα έχουμε το ghosting, να σας παίρνουμε τηλέφωνο. Τι κατάσταση είναι αυτή? Να χτυπάει 15 φορές και να μην απαντάτε.
1: Παιδιά, εγώ νιώθω ότι με παρατάει η κοπέλα μου, η σχέση μου, όταν δεν απαντάτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Απάντησε όμως στο τέλος και μετά από κλήρωση σήμερα παίζουμε. Δεν κολλάει με τη φίλη Βασιλεία. Καλημέρα, Βασιλεία.
2: Καλημέρα σας.
0: Βασιλεία, από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Γέφυρα.
0: Από την Γέφυρα, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι αυτό?
2: Ναι.
0: Πολύ
2: ναι,
0: ωραία, πολύ ωραία.
1: Πάνω από τη Γέφυρα είσαι κάτω τώρα.
0: Σταμάτα ρε και εσύ. Μην την πειράζεις. Βασιλεία, διεκδικείς δίπλωμα αυτοκινήτου για σένα ή για κάποιο πολύ κοντινό συγγενικό σου πρόσωπο?
2: Μάλλον στην κόρη μου θα το
0: βάλω. Γιατί λοιπόν,
1: πάρα πολύ ωραία.
0: Για την κόρη.
1: Το ευχόμαστε.
0: Το ξέρεις το παιχνίδι, έτσι?
2: Ναι.
0: Για τους καινούργιους φίλους που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, θα δώσουμε 12 λέξεις στη Βασιλεία. Οι 10 ταιριάζουν μεταξύ τους, οι 2 ου.
1: Ου.
0: Εντάξει. Ναι. Και αυτές τις δύο λέξεις πρέπει να βρεις, Βασιλεία. Μισό λεπτάκι να στρώσω το χαλί, γιατί είμαι και νοικοκύρης.
1: Ναι, νοικοκύρης.
0: Έτσι, πάρτε και το ηχητικό.
1: Η Μιραλάκη.
0: Λοιπόν, επειδή σήμερα λείπει η Vivian, 6 λέξεις θα σου δώσω εγώ, 6 λέξεις θα σου δώσει ο Στέλιος. Καλή επιτυχία, Βασιλεία. Και ξεκινάω με την πρώτη λέξη που είναι τιμόνι, συμπλέκτης, φλας, κράνος, καθρέφτης και χειρόφρενο.
1: Ταχύτητες, ιαλοκαθαριστήρες, ζώνη ασφαλείας, γκάζι, μανέτα, φρένο.

0: Μπαίνει στην κλήρωση που θα γίνει τέλος του μήνα για τα μαθήματα, για το πλήρες πακέτο μαθημάτων οδήγησης και φυσικά για την εξέταση από τη σχολή χορού, σχολή οδηγών Κυριακάκη.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα χορεύεις, θα τη χαρά σου.
1: Ρίξε ένα χορό η Βασιλεία και μακάρι η κόρη να είναι τυχερή και αυτή.
0: Βασιλεία, είσαι τέλεια. Είσαι τέλεια.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Bye bye, καλή συνέχεια. Γεια και χαρά. Για εσάς που δεν καταφέρατε να παίξετε μαζί μας, δεν κολλάει. Μην ξεχνάτε, στο τρίτο και τελευταίο μέρος σας περιμένει ακόμα ένα παιχνίδι με ένα καταπληκτικό δώρο. Είναι το Βρες τη Μούφα και σας προσφέρει ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιών ηλίου.
0: Από το Οπτικά Ζωγράφος.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Ούτε να πιω ένα νερό δεν με αφήνεις.
1: Για να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Τώρα Charlie Puth και Attention. Στο Παλμό 965. Όλα επιτυχίες.

0: Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Θεία στο Βαλμό 965. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Και νομίζω ότι είναι η ώρα για να δούμε αν οι φίλοι που είναι στο αυτοκίνητο κλαίνε ή χαμογελάνε. Τι λες, βγαίνουμε στους δρόμους.
1: Εγώ λέω ότι θα χαμογελάσουν αυτή τη φορά.
0: Και πολύ σωστά μίλησες, Στέλιο, γιατί βλέπω πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα στη Μίκη Θοδωράκη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασιλή Σόλγας. Στην περιφερειακή όμως έχουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Στο ρεύμα που οδηγεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ξεκινώντας από το Παπαγεωργίου και φτάνοντας μέχρι και την έξοδο της Νέαπολης. Λοιπόν, ομαλή ροή έχουμε σε Αγίου Δημητρίου, την ίδια εικόνα και στην Εγνατία. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη Διαγόρα στην Τούμπα. Ο καιρός.
1: Πολύ καλός αυτή τη στιγμή με ηλιοφάνεια, 14 βαθμοί Κελσίου, 19 θα φτάσει η υψηλότερη. Να περιμένετε όμως και κάποιες νεφώσεις στη συνέχεια.
0: Εμένα τι με περιμένει στη συνέχεια, θα μου πεις.
1: Εσένα. Ναι. Εσένα τι σε περιμένει. Δεν μπορώ να στο πω, αφού είναι τεστ.
0: Έχω.
1: Μα πηγαίνετε να σου πω το τεστ.
0: Έχω ήδη, ρε παιδί μου, πάνω που είπα ότι έχω γλιτώσει από το σχολείο. Ναι. Τώρα έρχεται εδώ ο Στέλιος, μου βάλει πρωί-πρωί τεστ.
1: Αυτό είναι χειρότερο.
0: Ευτυχώς, αυτό είναι χειρότερο. Ευτυχώς δεν είναι απροειδοποίητο. Με έχεις προειδοποιήσει.
1: Ναι, είδες. Είμαι καλός εγώ δάσκαλος.
0: Όχι καλός, από τους καλύτερους.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Από τους καλύτερους και από τους δημοφιλέστερους είναι και ο Bruno Mars που έρχεται τώρα στην παρέα με το I Just Might.

0: Talk to you. Όχι, δεν λέω για το τραγούδι 20. Εδώ σε μένα. Talk to you. I'm talking to you. Για τώρα πες. Ήρθε η ώρα να κάτσεις φρόνιμος.
1: Ναι.
0: Πάρε το τετραδιάκι σου, το μολυβάκι σου.
1: Ναι.
0: Και θέλω να παρακολουθείς σωστά, διότι ήρθε η ώρα του τεστ.
1: Ήρθε η ώρα για το τεστ.
0: Ήρθε η ώρα. Αγώθηκε.
1: Πάρα πολύ αγώνομαι όταν ακούω αυτό το τεστ. Πάντα ανησυχώ.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τι θα απαντάς, διότι αυτό θα κρίνει και το αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
0: Στο τέλος του εξαμήνου, πλάκα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, βρίζεις γενικά στη ζωή σου.
1: Εγώ αν βρίζω.
0: Ναι.
1: Είμαι μάστερ στα γαλλικά. Πλάκα κάνεις.
0: Είσαι ακατάστατος σαν άνθρωπος.
1: Ποτέ είμαι φουλ τακτοποιημένος.
0: Ωραία. Εκνευρίζεσαι από ανθρώπους που κάνουν θόρυβο όταν μασούν.
1: Φυσικά έχω μισοφωνία και μου έρχεται να σου καρφώσω το πυρούνι στο μάτι.
0: Ο Χριστός και Απόστολος.
1: Πλαταγιάζεις.
0: Αρχικά δεν θέλω να ξεφεύγεις, είμαι ο δάσκαλός.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Okay. Δεν θα μου καρφώσει κανένα πυρούνι. Ναι.
1: Συγγνώμη, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, μιλάς μόνος σου.
1: Ναι, μιλάω και πολλές φορές παραμιλάω κιόλας. Ξέρεις, δεν είναι αυτό. Το έχω. Και εδώ όταν μπαίνω μέσα στο στούντιο, τι νομίζεις? Νομίζω ότι μόνος μου μιλάω γιατί δεν σηκώνονται κεφάλια.
0: Α, μας την είπε κιόλας.
1: Από τα τηλέφωνα.
0: Δάσκαλος είμαι, παιδί μου, πρόσεχε πώς μιλάς.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Είσαι επιρρεπής στον αλκοολισμό?
1: Κοίταξε, στον αλκοολισμό δεν είμαι. Στο τσίπουρο έχω λίγο μια μικρή αδυναμία.
0: Δεν συμμαζεύω.
1: Αλλά εντάξει.
0: Συμμαζεύεται ο άνθρωπος. Ναι. Αποσπάται εύκολα η προσοχή σου από το κινητό? Δηλαδή το πιάνεις, μπαίνεις social media και χάνεσαι, σε ξεχνάμε?
1: Κοίταξε, αν ρωτήσεις εμένα, όχι. Άμα ρωτήσεις τη γυναίκα μου, ναι.
0: Ναι, ναι. Τι περνάει και η κοπέλα. Λοιπόν, ξενυχτάς?
1: Φουλ.
0: Φουλών.
1: Πάντα ξενύχτη.
0: Να σου πω τώρα εδώ.
1: Έλα.
0: Αγαπάς τα σεξ toys?
1: Τι εννοείς όταν λες σε σεξ toys τώρα? Κάνουμε πρωινή εκπομπή.
0: Σφήνες, χειροπέδες, απλά μαστίγια. Χαλαρά πράγματα.
1: Κοίταξε να δεις, φίλε Στέλιο. Μ' αρέσουν τα παιχνίδια στο σεξ, αλλά αυτά τα gadgets του σεξ δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά.
0: Σιγά ρε gadgets, Batman είσαι.
1: Λέμε και την αλήθεια.
0: Και να σου πω τέλος.
1: Είμαι συντηρητικά.
0: Είσαι. Να σου πω, μουτζουρώνεις, θα γράφεις?
1: Όχι, ποτέ δεν κάνω μουτζούρες.
0: Λοιπόν, Κωστή, έχω βγάλει το αποτέλεσμα.
1: Ναι, έλα. Μισό λεπτάκι.
0: Ναι.
1: Έχεις βγάλει αποτέλεσμα?
0: Έχω βγάλει αποτέλεσμα.
1: Δεν θα πάει έτσι.
0: Βγήκες τέρας ιδιοφυΐας.
1: Έλα ρε φίλε, έλα ρε εσύ. Μα το ξέρα, το ξέρα.
0: Και εμείς που μέχρι τώρα νομίζαμε ότι ήσουν απλά τέρας.
1: Μην είσαι τέτοιος ρε. Μην είσαι τέτοιος ρε. Σε παρακαλώ πολύ. Γιατί είσαι τέτοιος?
0: Πολύ ευχαριστήθηκα.
1: Πολύ το ευχαριστήθηκες, ε.
0: Ένιωσε λίγο δάσκαλος. Είναι και η δουλειά μου, εντάξει, αυτό έχω σπουδάσει.
1: Ναι, νιώθεις μόνο δάσκαλος.
0: Ναι.
1: Τώρα σε λίγο θα νιώσεις και ένα πόνο, θα δεις.
0: Ω!
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
5: Ανεβαίνοντας στη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
6: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
7: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγω με Easy Travel You στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 147. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
8: Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: Λώση συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 10. Παλμός 96,5.

0: Χριστούγεννα εκεί θα ήταν τέλεια Χριστούγεννα, έτσι δεν είναι?
1: Θες να πάμε?
0: Θα ήθελα, αλλά δεν.
1: Πλήρωσε να πάμε, καλέ.
0: Δεν βγαίνουμε μανίτσα.
1: Θα μείνουμε εδώ πέρα, Σαλονικάρα, Ελαβάρα.
0: Και φυσικά και εσύ μένεις στον Παλμό 965. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Για μία ακόμα ώρα παρέα. Με Στέλιο και Κωστή. Χωρίς Vivian σήμερα.
1: Μην κλαις.
0: Και κλαίω και άσχημα, έτσι.
1: Χάλια.
0: Λοιπόν, στην τρίτη και τελευταία ώρα τη σημερινή εκπομπή έχουμε τι.
1: Έχουμε, εντάξει, γνωρίζετε ότι κάθε τέτοια στιγμή έχουμε τα παράξενά μου. Αλλά δεν θα έρθουμε παράξενα σε πολύ λίγο. Θα έρθω με όμορφες ειδήσεις από όλο τον κόσμο.
0: Θα ομορφύνεις δηλαδή κι άλλο το πρωινό μας.
1: Πόσο ρε, παιδιά, εντάξει, είναι και η φάτσα μου.
0: Τέρας ομορφιάς. Τέρας, αλλά ομορφιάς.
1: Αυτό κράτα το. Τέρας.
0: Λοιπόν, και φυσικά μην ξεχνάτε ότι στο τρίτο και τελευταίο μέρος παίζουμε βρες τη μούφα. Σας δίνουμε τρεις πληροφορίες. Η μία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αυτήν καλείστε να αναγνωρίσετε. Την μούφα. Και σήμερα διεκδικείτε ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Και φυσικά μένετε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Τώρα απολαμβάνουμε Benson Boone και Beautiful Things.
1: Beautiful Things, γιατί είπα, θα έρθουμε όμορφες ειδήσεις.
0: Ναι, ρε φίλε. But lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall.

0: Heaven και Iran στο Παλμό 965, όλα επιτυχίες. Και για να δούμε τι κάνουν, τρέχουν τα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης ή πάνε αργά και έχουμε καθυστερήσεις. Ευτυχώς ο δορυφορικός χάρτης μου δείχνει πολύ καλή εικόνα από τους δρόμους της πόλης. Ομαλή ροή σε Μίκη Θοδωράκη, περιφερειακή Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλής της Όλγας. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα θα συναντήσεις αν διασχίσεις αυτή την ώρα την Τζιμισκή και την Εγνατία. Καλή εικόνα από την Αγίου Δημητρίου και την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Πολύ καλή εικόνα και με τον καιρό και καλυτερεύει όσο πάει. 14 βαθμοί Κελσίου, ηλιοφάνεια αυτή τη στιγμή. Σχεδόν εφελώδης θα είναι μέσα στην ημέρα και 20 θα φτάσει υψηλότερη. Ανέβηκε πριν από 19. Κάτι.
0: Δεν είναι καλύτερο να κλειδώσουμε αυτό τον καιρό που μας αρέσει σε αυτές τις θερμοκρασίες και με την ηλιοφάνεια?
1: Κλείδωσε τον, κλείδωσε τον, κλειδαρά μου.
0: Κλειδώθηκες έξω από το σπίτι, έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου? Μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Η Door Service είναι δίπλα σου όλο το 24ωρο με υπηρεσίες κλειδαρά, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και συναγερμούς για το σπίτι. Άμεση εξυπηρέτηση σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης από έμπειρους τεχνίτες. Door Service, λύσεις όλο το 24ωρο στο 23 15 59 99 9.
1: Πάρα πολύ ωραία και σε πολύ λίγο έχουμε όμορφες ειδήσεις από όλο τον κόσμο και όχι παράξενα αυτή τη φορά. Μείνετε εδώ.

0: Ύμνος για το Σαββατοκύριακο που κοντά είναι έτσι. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου, μία και σήμερα, έτσι δεν λέμε.
1: Μία και σήμερα.
0: Για το Σουκού. Εμείς είμαστε εδώ και έχουμε μπει στην τελική ευθεία και για τη σημερινή εκπομπή. Μέχρι τις 11 πάμε μαζί με Στέλιο και Κωστή. Και ο Στέλιος τώρα χαμένος στο διαδίκτυο, χαμένος στο PC του. Τι, πού είσαι?
1: Εδώ είμαι κοντά σας, αλλά θα ταξιδέψουμε λίγο στον κόσμο και θα φέρουμε όμορφες ειδήσεις. Θα πάμε στην Ισπανία, όπου τα σχολεία μαθαίνουν στους νέους να ράβουν, να μαγειρεύουν, να σιδερώνουν, εφοδιάζοντάς τους με δεξιότητες για την καθημερινή ζωή.
0: Αφού έχουν μαμάρες, γιατί να το κάνουν όλο αυτό?
1: Πόπο, Κωστή, πόσο Έλληνας.
0: Πόσο, για.
1: Όσο.
0: Και Έλλην και περήφανος.
1: Ναι, ναι, ναι. Το Μεξικό αναγνωρίστηκε επίσημα ως μια από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο για να μεγαλώσει μια οικογένεια.
0: Ειδικά στην Τιχουάνα, μια χαρά. Αυτό θα ξεκινήσει το παιδί σου.
1: Πόπο.
0: Ναι.
1: Αφού απορρίφθηκε, λέει, από κάθε δουλειά αυτή η γυναίκα με σύνδρομο Down, άνοιξε τη δική της επιχείρηση μπισκότων και προσέλαβε 15 άτομα με αναπηρίες και τώρα τη λειτουργεί τέλεια.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Τέλεια.
0: Στηρίζουμε και υποστηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Και εμείς στεναχωριόμαστε που σηκωνόμαστε το πρωί να πάμε δουλειά, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Στο Ουσμπεκιστάν, αν σηκώσεις χέρι σε γυναίκα, θα αναγκαστείς να καταλήψεις τη χώρα και δεν θα σου επιτραπεί να επιστρέψεις ξανά.
0: Και καλά σου κάνουμε.
1: Και αυτό μ' αρέσει.
0: Και εκεί, και εκεί.
1: Θες κι άλλο ή όχι?
0: Θέλω άλλο ένα, ρε Στέλιο.
1: Απάρτο λοιπόν. Η Φλόριντα μόλις απαγόρευσε σε όποιον έχει καταδικαστεί για κακοποίηση ζώων να αποκτήσει ποτέ ξανά κατοικίδιο. Αυτό έλειπε.
0: Αυτό. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία αυτά. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά που μας είπε, Στέλιο.
1: Τι θα μου δώσεις εκτός αν μου δώσεις καφέ, εντάξει.
0: Ναι, σου έκανα και καφέ. Θες και κάτι άλλο?
1: Θέλω το κοντά είσαι σε λίγο.
0: Το κοντά είσαι έρχεται σε πολύ λίγο και εσύ, αν θέλεις ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος, δήλωσε τώρα και όλα συμμετοχή στο Viber στο 6931 965 965. Σε περιμένουμε για να παίξουμε.

0: κούφα. Αν καταφέρεις να την ανακαλύψεις, στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965 την λέξη κούφα και δήλωσε συμμετοχή.
1: Παλμός 96,5.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
4: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
5: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
4: Door service. Εθνικής αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Παλμός 96,5.

0: Ο ήλιος εκεί που είσαι στα ψηλά, φίλε μου.
1: Είσαι ωραίος.
2: Ωραία.
0: Και εσύ θα γίνεις πιο ωραίος αρκεί να ανακαλύψεις τη μούφα. Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
1: Πες μου.
0: Λοιπόν.
2: Το παιχνίδι το ξέρουμε.
0: Το ξέρει και το είπαμε.
1: Ναι,
2: ωραία,
1: να
2: πω
1: ποιο δεν ανταποκρίνεται.
0: Ναι. Πρέπει να βρεις τη μούφα.
2: Τέλεια, πάμε.
1: Okay.
0: Ξεκινάμε, Θεόφιλε, και σου λέω το εξής. Τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν τη ρεζέρβα στο port bagage ή κάτω από το αυτοκίνητο.
2: Αυτή είναι η μία πληροφορία. Η δεύτερη, το ABS βοηθά το αυτοκίνητο να καταναλώνει λιγότερη βενζίνη όταν οδηγούμε στην πόλη.
0: Και η τρίτη πληροφορία, η πίεση των ελαστικών μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου, Θεόφιλε. Εντάξει, αυτοκίνητο είναι, φαντάζομαι ότι την έχει βρει τη μούφα.
1: Η δεύτερη.
2: Η δεύτερη με το ABS. Για να
0: δούμε.
2: Το κλείδωσε ο άνθρωπος τώρα εκεί πάνω στη σκάλα, μην τον πιέζει.
1: Το κλείδωσα.
0: Ναι, καλά έκανε,
2: Θεόφιλε.
0: Πολύ καλά έκανε. Θεόφιλε, συγχαρητήρια.
2: Μόλις κέρδισες ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου.
0: Να είσαι καλά, Θεόφιλε, να είσαι πάντα στην παρέα και να λες και τους φίλους να έρχονται να παίζουν, ναι.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
2: Καλό υπόλοιπο.
0: Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνω και μια αποκάλυψη. Από τη Δευτέρα, στο πρωινό με Παλμό, κάθε μέρα στις 8.30 ξεκινάει ένα παιχνίδι, το οποίο θα σας δίνει τη δυνατότητα καθημερινά να διεκδικείτε και γιατί όχι να κερδίζετε μέχρι και 100 ευρώ μετρητά.
2: Το είπες.
0: Θέλω να γίνει χαμός.
2: Αδρομάχη εσύ.
0: Έσκασε τι.
2: Θέλω να γίνει σούσουρο.
0: Α, υπάρχει τραγουδί.
2: Έχουμε γίνει σούσουρο.
0: Νάτος. Πόσο Παλμός είσαι, ρε φίλε. Πόσο Παλμός είσαι.
2: Υπάει μέσα μου.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Σαλταβίντσι και Περσέμπρεση στον Παλμό 965. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα.

0: Kelly Clarkson, Because of You, στον Παλμό 1-6-5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Έλειωσα. Αφού είμαι απέναντί σου, πώς να μην λιώσεις. Έτσι, βγαίνουμε για τελευταία φορά στους δρόμους, με θέλεις. Για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Ομαλή ροή σε Μίκη Θοδωράκη, Περιφερειακή, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλής Σόλγας. Με λίγα περισσότερα αυτοκίνητα. Καλά κινούνται οι φίλοι οδηγοί αυτή την ώρα στην Αγίου Δημητρίου. Λίγες, κάποιες μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην Κασάνδρου. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας, μισογεμάτη, Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Δειλά-δειλά ανεβαίνουμε, 15 βαθμούς Κελσίου έχουμε φτάσει τώρα.
0: Σκάσαμε, ρε παιδί μου, σκάσαμε.
1: Με ηλιοφάνεια, ναι, θα πάμε για μπανάκι σε λίγο.
0: Ναι.
1: Και 20 βαθμοί θα φτάσει υψηλότερη.
0: Ω, θα υδρώσουμε τη φανέλα και σήμερα.
1: Έτσι, μπράβο. Και θα είναι και λίγο νεφελώδης ο καιρός κατά διαστήματα.
0: Αυτό δεν μ' αρέσει. Ξουξου και φουφού να σηκωθούν να φύγουν. Λοιπόν, Στέλιο, αν νομίζω ότι μόνο οι Έλληνες γονείς αγχώνονται με τα έξοδα του γάμου,
1: ναι,
0: περίμενε να ακούσεις τι είπε ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε είναι 80 χρονών. Έχει βγάλει εκατομμύρια από τις ταινίες του.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως λέει ο ίδιος, δεν μπορεί ακόμα να βγει στη σύνταξη.
1: Γιατί?
0: Και ξέρεις γιατί? Γιατί πρέπει να παντρέψει την κόρη του, φίλε μου.
1: Τι γάμο θέλει να κάνει αυτή?
0: Άκου τώρα, ο διάσημος Ρόκι βρέθηκε στην Αμερικανική τηλεόραση και όταν το ρώτησαν πόσα χρήματα θα ξοδέψει για το γάμο της 30χρονης κόρης του Σοφία,
1: ναι,
0: απάντησε γελώντας ότι είναι σχεδόν ντροπή να το παραδεχθεί, αλλά δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί.
1: Ακόμα.
0: Μάλιστα, όταν όλοι στο στούντιο άρχισαν να γελούν, εκείνος επέμεινε ότι μιλάει σοβαρά. Η Σοφία αραβωνιάστηκε, λέει, τον αγαπημένο της Μάικλ Σίχαν. Τον περασμένο Αύγουστο. Μην είσαι τέτοιος, ρε. Και τώρα ο μπαμπάς Σταλόνε ετοιμάζεται για τα έξοδα.
1: Που όπου και ο Σταλόνε θα μείνει σταλόνι μετά από αυτόν τον γάμο.
0: Σταλόνια.
1: Σταλόνια.
0: Δεν είναι κακό αυτό. Εμείς έχουμε τώρα μέλισσα.
1: Τον καημένο κι αυτό. Να δουλεύει τόσα χρόνια απλά για να παντρεύσει την κόρη του.
0: Ναι.
1: Και αυτή δεν μπορούσε να παντρευτεί σε ένα κλεισάκι, τελειώνουμε. Πολιτικό γάμο. Ναι, κάνουν πολιτικό γάμο.
0: Μια Ελληνίδα κόρη να θέλει να παντρευτεί σε ένα κλεισάκι χωρίς μια τεράστια δεξίωση.
1: Καλά.
0: Ο γάμος είναι μεγάλη υπόθεση, σοβαρή αγόρη.
1: Είναι.

0: Βογγίξαμε κι εμείς, βογγίξαμε μέχρι το τέλος με τον Άλεξ Γόρεν.
1: Λες και σε πάτησε κάποιος.
0: Fever Dream στο Παλμό 965, όλα επιτυχίες. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Δόξα τω Θεώ, τη βγάλαμε.
1: Τη βγάλαμε καθαρή, αν και σήμερα ομολογώ, παιδιά, έλειπε μια γυναικεία νότα.
0: Γιατί ρε, παιδί μου, δεν μου το είπες πιο μπροστά.
1: Λοιπόν, τι θα έκανες, καλέ.
0: Τέλος.
1: Θα βάζεις γόβα.
0: Τέλος τα γατήσια νύχια. Αγόρια και κορίτσια, η επόμενη μόδα είναι τα μεταξωτά νύχια.
1: Ωραία.
0: Silk nails.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Την πήρε στη γυναικεία έτσι.
1: Καλέ, εγώ τώρα ένιωσα φούλη. Λες και ήταν εδώ η Vivian.
0: Ένιωσες.
1: Ναι, ένιωσα. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας.
1: Για όλα αυτά τα μηνύματα που στείλατε, έγινε χαμός και πάλι σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μην ξεχνάτε το επόμενο σας ραδιοφωνικό ραντεβού. Με το Φτιάξε Βαλίτσα με το ηχητικό είναι στις 12.30 που κάνει εκπομπή η Εύη Ανδρικοπούλου. Ενώ από τις 2 έως και τις 5 μουσική συντροφιά και όχι μόνο, σας κρατάει η Χρύσα Πλιάκου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το ηχητικό στην εκπομπή της Χρύσας, θα το πω, είναι γύρω στις 3.30.
1: Τα δίνεις όλα, δεν αφήνεις τίποτα, ένα τυράκι.
0: Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα που δηλώνετε συμμετοχή για το Φτιάξε Βαλίτσα, γιατί αύριο έχουμε την κλήρωση.
1: Και είμαστε
0: αύριο
1: πάρα πολύ χαρούμενοι. Πάρα πολύ ωραία. Επομένως πάμε, σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια, παιδιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 για ακόμη ένα πρωινό με Παλμό.
2: Παλμός 96,5.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Θες σιτά, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
4: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
3: Οι πελάτες σου είναι online. Εσύ, Promotech Digital Marketing Lab. Φέρνουμε την ανάπτυξη και την κερδοφορία σου με ψηφιακές υπηρεσίες. Διαχείριση social media. Κατασκευή ιστοσελίδων και e-shop. Τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδων και e-shop. TikTok και video reels. Και ένα δυνατό team που κάνει κάθε επόμενο κλικ να μετρήσει. Promotech. 360 υπηρεσίες digital marketing για την επιχείρησή σου. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, αποδοτικά. Δελφών 141. Τηλέφωνο 231-231-4245 και στο promotech.gr.
2: Η ώρα είναι 11. Μος 96,5.

0: κουρασμένο.
1: Καλημέρα σε όλους, είσαι στον Παλμό 96,5, όλοι επιτυχίες. Εύε Δρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2. Έχουμε 3 ώρες μπροστά μας γεμάτες αγαπημένες επιτυχίες, θετική διάθεση εννοείται και φυσικά όλα όσα αξίζει να μοιραστούμε μαζί σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να ξυπνήσατε σήμερα πανέμορφα και φυσικά περιμένω να τα πούμε και στο Viber, περιμένω τα μηνύματά σας στο 6931-965-965 και θα πρέπει σίγουρα να σας υπενθυμίσω πως για άλλη μία μέρα και σήμερα έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα διπλό άρωμα από Aromatherapy. Μπορείτε να στέλνετε τα στοιχεία σας στο Viber, μέχρι και τις 2 έχετε τη δυνατότητα αυτή και κάποιος από εσάς θα φύγει σήμερα με ένα άρωμα και θα μου σχοβολάει. Μήπως βιαζόμαστε τόσο να φτάσουμε στον προορισμό μας που ξεχνάμε να απολαύσουμε τη διαδρομή? Θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο και φυσικά επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Πού αλλού στον Παλμό 96,5.
2: Παλμός 96,5. Η καρδιά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Motion 6,5 όλες επιτυχίες. Εύε Δρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως να δούμε πώς κινούμαστε αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Να βοηθήσω λίγο τους φίλους μας που βρίσκονται στο δρόμο και κάνουν τις δουλειές τους σήμερα. Λοιπόν, ομαλή είναι η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις. Δωδεκανήσου, Ίωνος Δραγούμη, βλέπω εδώ βέβαια έχουμε, βρίσκεται στα κόκκινα. Βενιζέλου, Αγίου Δημητρίου, Τσιμισκή και Βασιλής Όλγας, μικρές καθυστερήσεις και καθαρός από κίνηση ο περιφερειακός, η Εγνατία και η Λεωφόρος Νίκης. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 14 βαθμούς με την ανώτατη να φτάνει στους 19 βαθμούς Κελσίου. Κυνηγάμε συνεχώς την επόμενη στιγμή, αλλά μήπως έτσι χάνουμε αυτή που ζούμε τώρα. Θα μάθουμε περισσότερα σε πάρα πολύ λίγο. Στο μεταξύ όμως μένετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5 όλα επιτυχίες. Εύε Δρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2. Να πω μια καλημέρα σε όσους έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και φυσικά να πω και μια καλημέρα στη Δέσποινα και στο Λεωνίδα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στο αυτοκίνητο και μας ακούνε. Τους στέλνω τα φιλιά μου. Ζούμε σε μια εποχή που θέλουμε τα πάντα εδώ και τώρα. Αν αργήσει το ασανσέρ, εκνευριζόμαστε. Αν καθυστερήσει ο καφές μας, κοιτάμε συνεχώς το ρολόι. Αυτή η βιασύνη όμως δεν μένει μόνο στα καθημερινά. Τη μεταφέρουμε και στη ζωή μας. Θέλουμε να πετύχουμε γρήγορα τους στόχους μας, να φτάσουμε εκεί που ονειρευόμαστε και να αποκτήσουμε κάτι που επιθυμούμε πραγματικά. Και στην προσπάθειά μας να τα φτάσουμε όλα αυτά και να τα πραγματοποιήσουμε, ξεχνάμε να απολαύσουμε όσα συμβαίνουν μέχρι τότε. Τις χαρές δηλαδή, τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, τις στιγμές που δεν θα επαναληφθούν ποτέ. Γιατί τελικά η ζωή δεν είναι μόνο αυτό που περιμένουμε να έρθει, αλλά και αυτό που όσο ζούμε, τόσο περιμένουμε όλο και περισσότερα. Ας μην βιαζόμαστε, οπότε να φτάσουμε στον προορισμό μας και να μην ξεχνάμε να ζούμε και να απολαμβάνουμε τη διαδρομή. Επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο με την κίνηση και το καιρό και φυσικά μένετε συντονισμένοι που αλλού στον Παλμό 96,5.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χοντρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
2: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
0: Εδώ στην Ελλάδα, όταν θέλεις να σηκώσεις λεφτά, ψάχνεις το ATM. Στο Ντουμπάι γίνεται το ακριβώς αντίθετο.
6: Σε ψάχνει το ATM.
0: Ακριβώς. Μέσω τραπεζικής εφαρμογής μπορείς να ζητήσεις να έρθει ένα κινητό ATM εκεί που βρίσκεσαι. Ένα ειδικά εξοπλισμένο όχημα ξεκινάει και έρχεται στην τοποθεσία σου. Και δεν μιλάμε για κανένα μηχάνημα της πλάκας. Έχει κάμερες ασφαλείας, GPS, συναγερμό και μπορείς να κάνεις αναλήψεις, να δεις το υπόλοιπό σου και άλλες βασικές συναλλαγές.
6: Δηλαδή θες να μάθεις το υπόλοιπο, του λες έλα λίγο να δω, βλέπεις ότι έχεις κάτι ψιλολόγια. Σήκω, φύγε να μην σε ξαναδώ μπροστά μου.
7: Βασικά εγώ αυτό που γίνεται στο Ντουμπάι με το GPS, άμα βλέπαν το υπόλοιπο του λογαριασμού μου, θα μου λέγανε δεν πάει.
8: Παλμός 96,5.

0: πίσω στο στούντιο Παλμός 96,5. Όλοι οι επιτυχίες, Εύα Ντρικοπούλου στο μικρόφωνο. Και πάμε γρήγορα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Να σας κατατοπίσω λίγο. Λοιπόν, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Έχουμε καθυστερήσεις στον περιφερειακό Δωδεκανήσου Κασάνδρου Αγίου Δημητρίου Αγία Σοφία στα Κόκκινα. Και Τσιμισκή και Γνατία με μικρές καθυστερήσεις. Καθαρή αποκίνηση είναι Λεωφόρος Νίκης, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνου Καραμαλή και ανεβαίνουμε λίγο προς τα πάνω, προς την Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη. Πώς γίνεται να ζητάμε καλούς τρόπους από τους άλλους, αλλά να τους ξεχνάμε εμείς? Θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο, θα σας κατατοπίσω γι' αυτό. Στο μεταξύ όμως, θα πρέπει σίγουρα να σας αναφέρω πως στο αυτοκινητάκι.gr θα βρείτε τα καλύτερα παιδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Με την αγορά σας έχετε 2 χρόνια εγγύηση και 3 χρόνια δωρεάν σέρβις και το κυριότερο, ασφάλεια για τους μικρούς οδηγούς μας. Φυσικά μπορείτε να διαλέξετε το παιδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο και από το φυσικό κατάστημα, το οποίο θα το βρείτε Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη και στο αυτοκινητάκι.gr. Επανερχόμαστε, δεν φεύγει κανείς, για την ώρα έχουμε Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα.
1: Παλμός 96,5.

0: Motion 6,5 όλα επιτυχίες. Εύε Δρικοπούλου στο μικρόφωνο και να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όσους έχουν έρθει αυτή την ώρα στην παρέα μας. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber στο 6931 965 965. Σας περιμένω και εκεί, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Επίσης να σας υπενθυμίσω πως στις 12.30 ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και έχετε μόνο 5 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή για το μεγάλο διαγωνισμό που διοργανώνει το Easy Travel You με το Balmo 6,5 και αφορά ένα τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Παρακαλώ, ποιος θα ήθελε να το χάσει? Κανείς, πιστεύω. Πόσες φορές κάποιος σου κράτησε την πόρτα, σε εξυπηρέτησε με χαμόγελο ή σου έδωσε προτεραιότητα και συνέχισες σαν να μην συνέβη τίποτα? Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι σπουδαίο για να δείξουμε ευγένεια. Ένα ευχαριστώ, ένα παρακαλώ ή ένα χαμόγελο αρκούν. Κι όμως μερικές φορές μέσα στην καθημερινότητά μας συχνά φερόμαστε σαν να μας χρωστάνε οι άλλοι την καλή του συμπεριφορά, ειδικά σε κόσμο που εργάζεται στην εξυπηρέτηση. Ορισμένες φορές ξεχνάμε ότι απέναντί μας έχουμε ανθρώπους και όχι μηχανές. Η ευγένεια δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη μέρα κάποιου. Γι' αυτό, εντάξει, ας ξεχυθούμε λίγο στους δρόμους και ας αρχίσουμε λίγο να είμαστε πιο ευγενικοί ο ένας με τον άλλον. Επιστεύω η μέρα μας θα κυλάει πολύ πιο όμορφα και καλύτερα και είναι κάτι που θα μας φτιάξει σίγουρα τη διάθεση. Μένετε συντονισμένοι, δεν φεύγει κανείς. Που αλλούμε φυσικά στον Παλμό 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
1: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.

0: Μην τα και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 12. Παλμός 96,5.

0: 96,5 όλες επιτυχίες. Εύα Τρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2. Ελπίζω η μέρα σας να κυλάει όμορφα. Αν όχι, είμαστε εμείς εδώ, είμαι εγώ εδώ πέρα, να σου φτιάξω τη διάθεση. Να πω μια καλημέρα, βλέπω τα πάντα, βλέπω τα μηνύματά σας. Καλημέρα σε όλους, εδώ είμαστε, μένουμε συντονισμένοι, στέλνετε και τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί όπως σας έχω πει, έχουμε διαγωνισμό, έτσι, δεν θέλω να το ξεχνάτε. Έχουμε διαγωνισμό από Aromatherapy, μια διπλή κολόνια, ένα άρωμα, ένα ανδρικό και ένα γυναικείο, για έναν τυχερό ή μια τυχερή από εσάς. Στο μεταξύ όμως έχουμε και έναν άλλο πάρα πολύ μεγάλο διαγωνισμό. Δεν θέλω ούτε αυτό να το ξεχνάτε, γιατί δηλώνετε συμμετοχή στο 2310-5089-50 για να καταχωρήσετε τη θέση σας και να κερδίσετε 4 διανυκτερεύσεις στην Κωνσταντινούπολη. Παρακαλώ, ποιος θέλει να το χάσει αυτό το διαγωνισμό? Όλα ξεκινάνε από το Easy Travel You και θα το βρείτε στη Μαρασλή 72 στη Χαριλάου με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-2264-82. Μένετε συντονισμένοι και όταν ανοίξουν οι γραμμές, καλείτε για να καταχωρήσετε τη θέση σας. Γιατί νιώθουμε ότι πρέπει να σχολιάζουμε τα πάντα, ακόμα και όταν δεν μας αφορά τίποτα, θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μένετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται Γιώργος Μαζωνάκης. Έλα πίσω στη θέση σου.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5 όλοι επιτυχίες. Εύε Δρικοπούλου στο μικρόφωνο. Και πάμε αμέσως να κάνουμε την καθιερωμένη βόλτα μας και να βγούμε λίγο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουμε καθυστερήσει στην Αιώνος Δραγούμη, Κασάνδρου, Αγίου Δημητρίου και περιφερειακό από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Έχουμε Τσιμισκή και λίγο στην Εγνατία. Ο περιφερειακός, να διευκρινίσω ότι είναι σχετικά καλά, δεν είναι στα κόκκινα. Καθαρή αποκίνηση τώρα λεωφόρο Νίκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλίσσης Όλγας και λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μήπως δεν μας ενοχλεί τόσο η διαφορετικότητα όσο το γεγονός ότι δεν μπορούμε να την καταλάβουμε? Θα σας πω πολλά περισσότερα σε πολύ λίγο. Στο μεταξύ να πω πόσο ανοίγουν οι γραμμές σιγά σιγά για το διαγωνισμό για τις 4 διανυκτερεύσεις στην Κωνσταντινούπολη. Καλείτε στο 2310-50-89-50. Δεν φεύγει κανείς. Επανερχόμαστε που αλλού στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310-508-950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
4: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
3: 2310-76-90-90.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
7: Νέα Υόρκη. Καλό.
6: Ταϊλάνδη! Ε, ναι! Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγω με Easy Travel You στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 147 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
1: Παλμός

0: όμως 96,5 όλοι επιτυχίες. Εύδρη Κοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2. Να πω σε αυτό το σημείο πως ότι προλάβατε. Οι γραμμές για το διαγωνισμό έχουν κλείσει για τον μεγάλο αυτό διαγωνισμό για 4 διανυκτερεύσεις στην Κωνσταντινούπολη. Δεν θέλω όμως να μου στεναχωριέσετε, γιατί θα έχετε την ευκαιρία να δηλώσετε συμμετοχή και αύριο και φυσικά και στις επόμενες εκπομπές. Πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα ντύνεται διαφορετικά, θα ακούει άλλη μουσική, θα έχει διαφορετικές απόψεις ή θα επιλέγει έναν τρόπο ζωής που εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Και εκεί ξεκινάει το αγαπημένο μας εθνικό σπορ, το σχόλιο. Αντί να πούμε «δεν είναι για μένα», συχνά νιώθουμε την ανάγκη να εξηγήσουμε γιατί αυτό που κάνει ο άλλος είναι λάθος. Φυσικά δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με όλους, αλλά άλλο πράγμα η διαφωνία και άλλο η απόρριψη. Δεν είναι απαραίτητο να μας αρέσουν οι επιλογές τους, αρκεί όμως να θυμόμαστε ότι η διαφορετικότητα δεν είναι πρόσκληση για κριτική. Στο μεταξύ, δεν γίνεται να παραλείψω και να μην αναφέρω για μία ακόμη φορά πώς. Αν μείνετε από μπαταρία, γκουγκλάρετε LK μπαταρίες ή με ένα μόνο τηλέφωνο στο 2310-602-5740, έχετε την άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο σε Κορδελιό, Εύωσμο, Πολύχνη και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ποιότητα, αξιοπιστία και delivery στο χώρο σας. Όταν το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος, ο τεχνικός έρχεται με οργανωμένο και εξοπλισμένο όχημα και σου προτείνει την κατάλληλη λύση. Επώνυμες μπαταρίες, 24ωρη εξυπηρέτηση, επιτόπου τοποθέτηση με την οικίση του ονόματος LK Μπαταρίες. Δεν φεύγει κανείς, έρχεται Γιώργος Σαμπάνης, πιο τυχερός.
1: Παλμός 96,5.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ocean 6,5, μόνο επιτυχίες. Εύε Τρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε να κάνουμε μία ακόμα βόλτα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις Βενιζέλου, Δωδεκανήσου, Κουντουριώτου, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή και Παπάφη. Καθαρός από κίνηση είναι πλέον ο περιφερειακός Αγίου Δημητρίου, Εγνατία και Λεωφόρου Νίκης. Γιατί μας είναι τόσο εύκολο να βοηθάμε τους άλλους, αλλά τόσο δύσκολο να ζητάμε βοήθεια? Για σκεφτείτε λίγο μέχρι να σας δώσω την απάντηση, σε πολύ λίγο που θα επανέλθουμε. Στο μεταξύ όμως θα πρέπει σίγουρα να υπενθυμίσω πως στα Coffee Cold θα βρεις κρέμες προσώπου και ματιών, overnight cream και serum, και αυτή την περίοδο όλη η σειρά σας περιμένει με 20% έκπτωση. Και φυσικά θα βρείτε και πάρα πολλά πράγματα στο site coffeegold.com. Επανερχόμαστε, δεν φεύγει κανείς, που αλλούμε φυσικά στο Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
2: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
3: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία. Την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
8: Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με τη δύναμη του καφέ. Coffee Goldie, η ολοκληρωμένη skin care σειρά που θα λατρέψεις. Face cream, overnight cream, eye cream και face and eye serum με εκχύλισμα καφέ και καφεΐνη και άλλα ενεργά συστατικά όπως νιασιναμίδη, πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ και πανθενόλι. Για ενυδάτωση, λάμψη και μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη. Ανακάλυψέ τη στο coffeegoldie.com. Coffee Goldie, ο καφές που ξύπνα την επιδερμίδα σου.
9: Σε ένα μουσείο της Γερμανίας, όσο πια και αν είσαι ο ξεναγός, τόσο περισσότερα εισιτήρια πουλάει.
10: Στο Kunstballast, Düsseldorf, ο λεγόμενος γκρινιάρης ξεναγός κάνει ξεναγήσεις διάρκειας περίπου μιας ώρας και φέρεται επίτηδες, ρε παιδί μου. Ξαναβαριέται τους πάντες, μαλώνει όσους κοιτάνε στο κινητό, σχολιάζει τους επισκέπτες, κράζει ρούχα, έργα, τα έργα που παρουσιάζει τα κράζει. Μόνο που είναι όλο performance. Το αποτέλεσμα η ξεναγήση να είναι sold out μήνες πριν.
9: Μήπως να το κάνουμε role play game, να το κάνουμε κι εμείς ότι θα πάμε σε κάποιο μέρος στο εξωτερικό και να συναντήσουμε μια ξεναγό τη Δίδια. Πάμε Μάλμε, Σουηδία, Μπινελί και Σουηδικά έχει.
11: Βεβαίως.
9: Ωραία.
10: Άρα πρέπει να κάνει τη δίστροπη.
9: Ναι.
10: Αυτό είναι καν το χόμπι σου επάγγελμα.
9: Έτσι,
10: για τη Βίβια.
9: Εγώ. Εσύ θα κάνει. Τον επισκέπτη.
10: Τον επισκέπτη, βέβαια.
11: Εσύ τι θα κάνει. Πάει
10: να πληρώσει εισιτήριο.
9: Το μουσείο. Τι άλλο.
11: Το έκτο.
12: Η ώρα είναι μία. Παλμός 96,5.

96,5 μόνο επιτυχίες. Εύα Τρικοπούλου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 2. Ελπίζω να περνάτε όμορφα μαζί μας και να σας έχουμε φτιάξει έστω και λίγο τη διάθεση. Πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να τα κάνουμε όλα μόνοι μας, ενώ στην πραγματικότητα χρειαζόμασταν απλώς ένα χέρι βοηθείας. Από μια δύσκολη δουλειά μέχρι μια περίοδο που δεν είμαστε καλά. Συχνά προτιμάμε να πούμε «εντάξει, θα τα καταφέρω», παρά να αποδεχτούμε ότι δυσκολευόμαστε. Λες και το να ζητήσουμε βοήθεια σημαίνει ότι είμαστε λιγότερο ικανοί ή υποβιβάζει την αξία μας. Κι όμως, αν το σκεφτούμε, όταν ένας φίλος μας χρειάζεται κάτι, είμαστε πρόθυμοι να σταθούμε δίπλα του. Άρα μερικές φορές πρέπει να αφήνουμε πίσω τον εγωισμό μας και να είμαστε πρόθυμοι να τους δώσουμε την ευκαιρία να σταθούν και εκείνοι δίπλα μας. Εσείς συνεχίζετε να δηλώνετε συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 για να κερδίσετε ένα διπλό άρωμα, ένα αντρικό και ένα γυναικείο από Aromatherapy. Θα το βρείτε στη Διαγόρα με Γρηγορίου Λαμπράκη. Δεν φεύγει κανείς γιατί έρχεται η Αναστασία με αμαρτίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Motion 6,5 Εύε Δρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2. Βλέπω έρχονται συνεχώς νέα άτομα στην παρέα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τα βλέπω όλα τα μηνύματά σας. Θέλω και τους υπόλοιπους συντονισμένους στο 6931-965-965. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1958 και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να ξεσηκώνει τους φίλους του rock and roll. Θα το μάθουμε σε πολύ λίγο, μένετε συντονισμένοι γιατί έχουμε μετέπειτα κίνηση και καιρό και για την ώρα έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό Φτιάξε Βαλίδα.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα.
1: Παλμός 96,5.

0: 96,5 μόνο επιτυχίες. Εύα Δρυκοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά. Πάμε αμέσως να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Να κάνουμε λίγο και μία μικρή βόλτα προς τα εκεί. Ομαλή είναι η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους με μικρές καθυστερήσεις. Βενιζέλου, Ιωνος Δραγούμη, Τσιμισκή, Κουντουριώτου και Λεωφόρου Στρατού. Καθαρός από κίνηση ο περιφερειακός από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Αγίου Δημητρίου, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου και Λεωφόρος Νίκης. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 17 βαθμούς με την ανώτατη να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αν πάτε προς Γευγελή, περάστε σίγουρα μία βόλτα από το νέο κατάστημα DM στο Mega Shopping Park. Εκεί θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φυσικά πάρα πολλά είδη για το σπίτι σε πάρα πολύ καλές τιμές. Ένα πιάνο, μία δυνατή φωνή και λίγη από την τρέλα του rock and roll έβαλαν τις βάσεις για ένα τραγούδι που θα έμενε στην ιστορία. Θα μάθουμε πολλά περισσότερα σε πολύ λίγο. Στο μεταξύ όμως ακούμε Θοδωρή Φέρη, Πάλι Πάλι.
1: Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Motion 6,5 όλοι επιτυχίες. Εύε Τρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Σαν σήμερα στις 15 Οκτωβρίου του 1956, ο Little Richard ηχογραφεί το Good Girl Miss Molly, ένα τραγούδι που θα γίνει σημείο αναφοράς για το rock and roll. Κυκλοφόρησε το 1958 και ξεχώρισε για τον γρήγορο ρυθμό, την ενέργεια και τη χαρακτηριστική φωνή του. Μάλιστα, το τραγούδι πέρασε και σε άλλους καλλιτέχνες που έδωσαν τη δική τους εκδοχή. Μία ηχογράφηση που μας θυμίζει πως κάποια τραγούδια δεν μένουν απλώς στην εποχή τους, αλλά συνεχίζουν να ακούγονται και να ξεσηκώνουν κόσμο δεκαετίες μετά. Στο μεταξύ θα πρέπει και πάλι να σας υπενθυμίσω πως έχετε περιθώριο μέχρι και τις 2, δεν έχει μείνει πάρα πολύ, να δηλώσω τη συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 για να κερδίσετε ένα διπλό άρωμα από Aroma Therapy. Φυσικά θα το βρείτε στην Διαγόρα μέχρι Γορίου Λαμπράκη. Επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο, μένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται Αντώνης Ρέμος και Μην Ξαναρθείς.

0: 96,5 όλα επιτυχίες Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο. Και αν ψάχνετε κάτι για απόψε στη Θεσσαλονίκη, μία ωραία πρόταση είναι η θεατρική παράσταση «Η Από Κάτω» στο Θέατρο Αυλαία στις 9 το βράδυ. Πρόκειται για μία σύγχρονη κοινωνική κωμωδία που μας κάνει να γελάμε αλλά και να αναγνωρίζουμε στιγμές από τη δική μας καθημερινότητα. Μία ευκαιρία να αφήσουμε λίγο τις οθόνες και να βγούμε στην πόλη και να απολαύσουμε μία βραδιά στο θέατρο. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να σας πω πως φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι Παρασκευή 11 με 2 με πολλή μουσική και όμορφη διάθεση. Στο μεταξύ δεν φεύγει κανείς, μένετε όλοι συντονισμένοι γιατί έρχεται στη συνέχεια η Χρύσα Πλιάκου που θα σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 5. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και μέχρι τότε να χτυπάτε όλοι με παλμό.
1: Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά!
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Οι πελάτες σου είναι online. Εσύ, Promotech Digital Marketing Lab. Φέρνουμε την ανάπτυξη και την κερδοφορία σου με ψηφιακές υπηρεσίες. Διαχείριση social media. Κατασκευή ιστοσελίδων και e-shop. Τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδων και e-shop. TikTok και video reels. Και ένα δυνατό team που κάνει κάθε επόμενο κλικ να μετρήσει. Promotech. 360 υπηρεσίες digital marketing για την επιχείρησή σου. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, αποδοτικά. Δελφών 141. Τηλέφωνο 231-231-4245 και στο promotech.gr.
7: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 2. Παλμός 96,5.
1: Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους από Παλμό 96,5. Χρύσα Πλιάκου στα μικρόφωνα. Η ραδιοφωνική σου παρέα και σήμερα 2 με 5. Το αγαπημένο σου τρίωρο μόλις ξεκίνησε. Γι' αυτό θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε τη μεγάλη ανάσα που ετοιμάζεται να πάρει Θεσσαλονίκη, καθώς ετοιμάζονται καινούργιες νέες θέσεις για αυτοκίνητα. Σχεδόν 4.000. Παρακαλώ. Φυσικά θα σχολιάσουμε και τα tips για καλύτερη ζωή και θα δούμε τι γίνεται σε λίγο και στους δρόμους της πόλης. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε με απόν και καντάδα. Εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επί

0: αστή χρωστό.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός και δεν έχω πολλά εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης. Σου τα λέω εδώ ραδιοφωνικά μέχρι και τις 5. Τώρα στα νέα του καιρού έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Αλλά έχουμε έναν απίστευτα ανοιξιάτικο ήλιο εκεί πέρα έξω που σίγουρα δεν θυμίζει το χθεσινό φθινόπωρο. Να σου πω ότι δεν θα ανέβει παραπάνω η θερμοκρασία και φυσικά είναι πάρα πολύ ανεβασμένη η υγρασία εδώ στην πόλη. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους, είναι καλή εικόνα στην περιφερειακή. Μικρές καθυστερήσεις μόνο στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά. Στο κέντρο τώρα και εκεί καλά τα πράγματα. Θέλω μόνο να περιμένεις λίγο σε Δρογούμη Βενιζέλου και λίγο πιο κάτω στην Μητροπόλου, στην Τσιμισκή, στα φανάρια της. Αν είσαι στα δυτικά, η εικόνα είναι εξαιρετική. Το ίδιο και στα ανατολικά. Καθυστερήσεις έχει μόνο η Μπότσαρη και λίγο η Καραμανλή στα φανάρια της εκεί, στο ύψος της Βούλγαρη. Τώρα να σου πω ότι αν εσύ το σου κόλλησε, το ρολόι δεν ανεβαίνει και το παράθυρο δεν λειτουργεί όπως παλιά. Η Θες System είναι εδώ και σου δίνει τη λύση. Και επισκευάζει, κάνει τοποθετήσεις και επισκευές σε σίτες και ρολά με ποιοτικά υλικά. Προσοχή στο χώρο σας και φυσικά άμεση εξυπηρέτηση. Και όλα αυτά σε προσιτές τιμές. Θες System στο 697-300-4159. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω tips για καλύτερη ζωή. Πάμε όμως τώρα για Γιώργο Μαζονάκη και με τα μάτια να το λες. Εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Παλμό 96,5 όλα οι επιτυχίες και Χρύσα Βλιάκου στον αέρα. Σου τα λέω εδώ ραδιοφωνικά μέχρι και τις 5. 2 και 23 δίνει το ρολόι και αυτή είναι η ώρα για να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα θέλω να κάνεις τον κανόνα των τριών προτεραιοτήτων. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Μην ξεκινάς την μέρα σου με μια λίστα με 15 υποχρεώσεις. Διάλεξε μόνο 3 πράγματα που θέλεις οπωσδήποτε να ολοκληρώσεις. Και αν το καταφέρεις αυτό, να ξέρεις ότι έχεις κάνει ήδη πρόοδο. Οι ατελείωτες λίστες συχνά μας αγχώνουν πριν καν ξεκινήσουμε και το μυστικό δεν είναι να κάνεις τα πάντα, αλλά να ξεχωρίζεις τι αξίζει πραγματικά στο χρόνο σου. Και αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα μαζί, όπως καταλαβαίνεις, είναι λίγο δύσκολο να γίνουν. Τώρα θέλω να σου πω ότι υπάρχουν γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά και μένουν πάντα ίδιες. Από το 1939, οι ξηροί καρποί Ηρακλής κρατούν ζωντανή αυτή την παράδοση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μέλι, ταχίνι και πολλές ακόμη επιλογές παρασκευασμένες με φροντίδα και μεράκι στο ιδιωτικό τους εργαστήριο. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα επιστρέψω και θα φέρω σούπερ διαγωνισμό και σήμερα. Πάμε όμως τώρα για Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια, εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

0: Ζήτα. Θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ΣΥΤΑΣ, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Παλμός 96,5.

Δέσποινα Βανδίκη για κακή μου τύχη εδώ στον Παλμό 96,5 και Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Και φυσικά ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό που σου υποσχέθηκα. Έρωτες που δεν βρίσκουν ανταπόκριση, φιλοδοξίες που δοκιμάζονται και άνθρωποι που ψάχνουν τη θέση τους σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Ο Γλάρος του Τσέχοφ επιστρέφει με μια σύγχρονη ματιά και την Κατερίνα Διδασκάλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέατρο Αριστοτέλειων. Και εγώ φυσικά σου κερνάω μία διπλή πρόσκληση για να πας να δεις την παράσταση την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 9. Για να μπεις λοιπόν στην κλήρωση, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μου στέλνεις τη λέξη παράσταση με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις την διπλή πρόσκληση για την παράσταση. Τώρα, εγώ θέλω να σου προτείνω ανεπιφύλακτα την εταιρεία Coffee Goldie για την καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας με face cream, overnight cream, eye cream και serum για πρόσωπο και μάτια. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να τη δοκιμάσετε, γιατί στο coffeegold.com τρέχει έκπτωση 20% σε όλη τη σειρά. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε χιλιάδες νέες θέσεις στάθμευσης που έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη και πού θα γίνει αυτό. Πάμε όμως τώρα για Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Χάρτης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης. Και φυσικά ήρθε η ώρα να σου πω ότι έρχεται μια ανάσα για τους οδηγούς της Θεσσαλονίκης και φιλοδοξεί να δώσει ο Δήμος με σχέδιο σχεδόν 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων σε περιοχές της πόλης. Παράλληλα, προβλέπονται άλλες 900 θέσεις για δίκυκλα, οι οποίες έχουν ήδη παραχωρηθεί στο κέντρο. Το σχέδιο παρουσίασε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, χαρακτηρίζοντας το ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο. Άντε να δούμε και να μην το πιστέψουμε τώρα αυτό που συμβαίνει με το πάρκινγκ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μακάρι να πάρουμε μια ανάσα, γιατί η αλήθεια είναι κάπως. Με τα πάρκινγκ κατοίκων και τις περιορισμένες θέσεις στάθμευσης που έχουν για να πληρώνεις φυσικά το πάρκινγκ, κάπως έχουν δυσκολέψει λίγο τα πράγματα. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί το ρολόι θα δείξει σε λίγο 3 και εμείς φυσικά δίνουμε ραντεβού στη δεύτερη μας ώρα. Σε αφήνω όμως τώρα με Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: 3 και 4 η ώρα στον Παλμό 96,5. Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους που είστε συντονισμένοι σε αυτήν εδώ την παρέα. Χρύσα Μπλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου για ακόμη 2 ώρες. Τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι και τις 5. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο φυσικά θα σχολιάσουμε το δίλημα της ημέρας, το οποίο θα σε βάλει και σήμερα σε πολλές σκέψεις. Και θα σχολιάσουμε και μια πολύ ωραία έρευνα που αφορά τη Gen Z και τα βενζινάδικα. Φυσικά πριν από όλα αυτά θα δούμε σε λίγο τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης για σένα που κυκλοφόρησε εκεί πέρα έξω και θέλεις να ξέρεις. Πάμε όμως τώρα για Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Παλμό 96,5 όλα οι επιτυχίες με Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Σου τα λέω εδώ ραδιοφωνικά μέχρι και τις 5. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους, να σου πω ότι έχουμε μικρές δυσκολίες στην περιφερειακή, στο ύψος της Τριανδρίας, με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο, θέλω την υπομονή σου σε Δραγούμη Βενιζέλου, λίγο πάνω στην Κασάνδρου, σε Ιασονίδου και λίγο πιο κάτω στη Λεωφόρο Νίκης. Βλέπω ζητήματα. Αν είσαι στα δυτικά, είναι καλή εικόνα εκτός από την Αγίων Πάντων που έχουμε τις γνωστές μεσημεριανές καθυστερήσεις. Αν είσαι στα ανατολικά, τώρα και έχουμε πολλά ζητήματα σε Μαρτίου Μπότσαρη, στην Καραμανλή, λίγο πιο πάνω στην Παπαναστασίου και στην Βασιλίση Σόλγας στα φανάρια τους. Τώρα, εσύ, αν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα, με σιγουριά και με ασφάλεια, ξέρεις τι επιλέγεις, έτσι. Rapid Courier έχει express παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα και φυσικά κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τι άλλο θέλεις. Τα πληκτρολογείς όλα τώρα και τα βρίσκεις στο rapidcourier.gr / αποστολή τώρα. Μείνε εδώ, γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το δίλημα της ημέρας. Και πριν από το δίλημα, θα σχολιάσουμε μια πολύ ωραία έρευνα που αφορά την Gen Z και τα βενζινάδικα. Δεν ξέρω γιατί, θα μάθεις. Μείνε εδώ για να μάθεις. Έρχεται τώρα Θοδωρής Φέρης και Όνειρο θα είναι ξανά. Εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

τι κάνει. Δίνω και Ζώζεφιν, τι κάνει. Εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίε. Και Χρύσα Πλιάκου στον αέρα τη πόλη. Στα λέω εδώ ραδιοφωνικά μέχρι τι 5. Και τώρα ήρθε η ώρα για μια πολύ ωραία έρευνα που βρήκα για την Gen Z, η οποία λέει πω σχεδόν 2 στους 3 νέου τη Gen Z αγχώνονται όταν πρέπει να βάλουν βενζίνη. Σύμφωνα με μια έρευνα, το 62% των ατόμων ηλικία 18 και 24 ετών και λίγο παραπάνω, όχι μόνο μέχρι τα 24, μην κολλάμε εκεί, βιώνει το λεγόμενο άγχος ανεφοδιασμού. Δεν είναι μόνο οι τιμές των καυσίμων το πρόβλημα, αλλά και ο φόβος μήπως κάνουν λάθος μπροστά σε άλλους. Μάλιστα, κάποιοι καθυστερούν τόσο πολύ να πάνε στο βενζινάδικο που κινδυνεύουν να μείνουν οριακά από καύσιμα στο δρόμο. Η αλήθεια είναι πως μας τρώει ένα μικρό άγχος εμάς στην Gen Z όταν πάμε να βάλουμε βενζίνη και κάπως δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε όπου να ανοίξουμε το καπάκι, ή ξέρουμε και μας αγχώνει, ή δεν ξέρουμε πώς να το πούμε. Δεν έχω καταλάβει ακόμη ποιο είναι το πρόβλημα. Πάντως κάποιο είναι. Κάπου εκεί στο ενδιάμεσο. Τώρα θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε περίπου 2-3 λεπτά και από τώρα θα σου ρίξω εγώ το σήμα και θα μπορείς να κάνεις το πρώτο βήμα για Κωνσταντινούπολη. Θα ακούσεις λοιπόν το σήμα, φτιάξε βαλίτσα και εκείνη την ώρα θα έχεις 5 ολόκληρα λεπτά να καλέσεις εδώ στο σταθερό του Παλμού και να μπει στην κλήρωση για Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό μείνε στον Παλμό 96,5 για να το ακούσεις.

0: άνοιξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
5: Νέα Υόρκη.
4: Καλό.
5: Ταϊλάνδη.
4: Ναι.
5: Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγω με Easy Travel You στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 147 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
6: Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: Δώσε συμμετοχή.
1: Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
2: Το 1947, σε μια πόλη της Λουιζιάννα, άρχισαν πραγματικά να πέφτουν ψάρια από τον ουρανό. Ένας ειδικός στα ψάρια βρισκόταν τυχαία εκεί και κατέγραψε το φαινόμενο.
3: Λένε πάντως ότι αν δεις ψάρια στον ύπνο σου, είναι μεγάλη λαχτάρα.
4: Ναι, φαντάσου πόσο μεγάλη λαχτάρα είναι και άμα τα δεις τον ξύπνιο σου.
3: Φαντάσου πόσο λαχτάρι είσαι αυτός, δεν έχει άδικο.
2: Δύο πουλιά της Νότιας Αμερικής μπορούν να ξεπεράσουν τα 120 δεσιμπέλ. Δηλαδή η φωνή τους φτάνει περίπου την ένταση ενός κομπρεσέρ. Δηλαδή τακατακατακατακα. Έτσι έκαναν.
3: Ναι, άμα είναι τριβοκάρδι, why not.
2: Και έχουμε έναν δρομέα ο οποίος ολοκλήρωσε μαραθώνιο ντυμένος φωτογραφική μηχανή σε 3 ώρες, 36 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Μπορεί να σου δείξει το photo finish, το έτρεβα καλέ μόνος αυτός. Αυτός φωτογραφήθηκε.
5: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
6: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μ

Μαλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης. Εδώ μέχρι και τις 5 σταθερά. Και τώρα ανοίγω το μικρόφωνο για να σου πω ότι οι τηλεφωνικές γραμμές έκλεισαν για σήμερα. Αύριο επιστρέφουμε με τρεις ολοκένουργες ευκαιρίες για να φτιάξεις βαλίτσα και να ταξιδέψεις φυσικά στην Κωνσταντινούπολη με τον Μαλμό 96,5. Τώρα, από τότε τι σημαίνει αυτό, θέλω να μείνεις συντονισμένος από το πρωί μέχρι και το απόγευμα σε όλες τις εκπομπές, γιατί τρεις φορές θα ακούσεις το σήμα και τρεις φορές θα έχεις την ευκαιρία. Τώρα πάμε στο δίλημα της ημέρας, το οποίο για σήμερα σου λέει το εξής. Να διαγράψεις για έναν ολόκληρο χρόνο όλα τα social media ή να μην ξαναδείς ποτέ ξανά Netflix και σειρές. Ένας ολόκληρος χρόνος χωρίς Instagram και TikTok σημαίνει ότι δεν θα ξέρεις ποιος χώρισε, ποιος πήγε ταξίδι και ποιο trend έχει γίνει viral. Θα έχεις όμως περισσότερο χρόνο για σένα. Αυτό είναι θετικό. Τώρα, η άλλη μεριά λέει εξής. Κρατάς όλα τα social media, αλλά ξεχνάς για πάντα σειρές και ταινίες μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, όταν θα αρέσει σπίτι και δεν θα έχεις να κάνεις, δεν θα βλέπεις τίποτα. Τώρα, ποιο θα σου ήταν εσένα πιο δύσκολο να αποχωριστείς? Νομίζω ξεκάθαρα θα πω τις ταινίες και τις σειρές. Το κινητό, όσο να πεις, μπορούμε να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Δεν είναι ότι είμαστε και εξαρτημένοι από αυτό. Τώρα να σου πω ότι αν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα, με σιγουριά και με ασφάλεια, επιλέγεις Rapid Courier. Έχει εξπρές παράδοση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη την επόμενη ημέρα. Παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα και κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, πληκτρολογείς rapidcourier.gr / αποστολή τώρα. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε άλλη μία έρευνα εδώ μέσα στην ημέρα. Και πάμε τώρα για Γιώργο Μαζωνάκη και Τίμημα. Εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Μαλμό 96,5 όλα επιτυχίες με Χρύσα Μπλιάκου στο μικρόφωνο, εδώ μέχρι για τις 5 σταθερά. Και τώρα, αυτό που θα σου πω παρακάτω αφορά εσένα που οδηγείς και θέλω να δώσεις πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έως και 4.000 ευρώ μπορεί να κοστίσει η χρήση κινητού στην οδήγηση. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κοκ πάντα, έτσι. Για την πρώτη παράβαση προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν ολόκληρο μήνα. Σε περίπτωση υποτροπής, οι κυρώσεις αυξάνονται, ενώ αν προκληθεί σοβαρό τροχαίο, βλέπονται ακόμη και πολυετής ποινές φυλάκισης. Μια γρήγορη ματιά στην οθόνη, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο επικίνδυνη από όσο νομίζεις. Οπότε έχει το νου σου, γιατί ούτε τα 350 ευρώ είναι καλά, ούτε τα 4.000 ευρώ είναι καλά. Και φυσικά το κινητό στην οδήγηση εννοείται ότι απαγορεύεται. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 4 και εμείς δίνουμε φυσικά ραντεβού στην τρίτη μας ώρα. Τώρα όμως αφήνω με Νίκο Οικονομόπουλο και πρώτη θέση εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cut Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cut Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cut Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
6: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
7: Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με τη δύναμη του καφέ. Coffee Goldie, η ολοκληρωμένη skin care σειρά που θα λατρέψεις. Face cream, overnight cream, eye cream και face and eye serum με εκχύλισμα καφέ και καφεΐνη και άλλα ενεργά συστατικά όπως νιασιναμίδη, πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ και πανθενόλι για ενυδάτωση, λάμψη και μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη. Ανακάλυψέ τη στο coffeegoldie.com. Coffee Goldie, ο καφές που ξύπνα την επιδερμίδα σου.
8: Παλμός 96,5. Παλμός 96,5.

4:02 η ώρα στον Παλίμα 96,5. Γεια χαρά και καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε σε αυτήν εδώ την παρέα, σε όσους συντονιστήκατε μόλις και φυσικά για σένα που είσαι εδώ από την αρχή, ξέρεις ότι δεν έχω λόγια. Χρήσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα για ακόμη μία ώρα μέχρι και τις 5. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί θα δούμε το unpopular opinion της ημέρας και θα δούμε και τι έχει να σου πει η επιστήμη για το multitasking. Βέβαια, πριν από όλα αυτά, θα δούμε σε λίγο την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι και λίγο δύσκολη από ό,τι βλέπω. Πάμε όμως τώρα για Δέσποινα Βανδύ και Όλα Αλλάζουν. Σε σένα μοιάζουν εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ελένη Φουρέιρα, Χρήστος Μάστορας, μπορώ και εγώ στον Παλμά 96,5 όλα οι επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Και αν κυκλοφορεί στους δρόμους, να σου πω ότι τώρα στην περιφερειακή έχουμε μεγάλα αισθήματα και στα δύο ρεύματα σε όλο το μήκος της. Αν είσαι στο κέντρο, θέλω μεγάλη υπομονή. Σε Εγνατία Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης αυτή την ώρα, οι πιο κεντρικοί δρόμοι έχουν δυσκολίες και τα φανάρια του Βαρδάρη και στο ύψος των δικαστηρίων, αλλά και λίγο μετά εκεί στο ύψος της Αγίου Δημητρίου. Αν είσαι στα δυτικά, έχουμε ζητήματα αυτή την ώρα στην Μίκη Θεοδωράκης, στο ύψος της Νεάπολης και πριν και μετά τη Δαβάκη, αλλά και στην Παναγία Φανερωμένης. Και στα ανατολικά τώρα βλέπω καθυστερήσεις στην Καραμανλή στα φανάρια της, στην Παπαναστασίου και λίγο στην Πότσαρη, αλλά και λίγο εκεί στη Μαρτίου. Τώρα να σου πω ότι μπορεί έξω να υπάρχει έτσι να γίνεται ένας χαμός και να έχει κίνηση. Εσύ όμως, αν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα με σιγουριά και με ασφάλεια, επιλέγεις φυσικά Rapid Courier, γιατί έχει εξπρες παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα, κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό και φυσικά έχει άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr / αποστολή τώρα. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το αν πω χιλεροπίνων της ημέρας. Πάμε όμως τώρα για Γιώργο Σαμπάνη και Δεν Μ' Αγαπούσες, εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: κλέψα.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
2: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogery Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
3: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
6: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
5: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
6: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
7: Παλμός 96,5.
8: Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στον αέρα μαζί σου εδώ για λίγο ακόμη μέχρι και τις 5. Και τώρα έρχεται το unpopular opinion της ημέρας για να σου πει το εξής. Το να είσαι ο εαυτός σου δεν σημαίνει να μην αλλάζεις ποτέ. Πολλοί αντιμετωπίζουν την αλλαγή σαν μια προδοσία του χαρακτήρα τους. Λένε έτσι είμαι εγώ, δεν αλλάζω για κανέναν. Αλλά αν πριν από 5 χρόνια σκεφτόσουν εντελώς διαφορετικά, είχες άλλες προτεραιότητες και έκανες λάθη που σήμερα αναγνωρίζεις, γιατί πρέπει αναγκαστικά να παραμείνεις ο ίδιος άνθρωπος? Να αλλάζεις γνώμη, συνήθειες ή ακόμη και παρέες, θέλω να σου πω ότι δεν σημαίνει ότι έχασες τον εαυτό σου. Μπορεί πολύ απλά να σημαίνει ότι εξελίχθηκες. Και τελικά αυτό είναι το μοναδικό που έχει σημασία σε αυτήν εδώ τη ζωή. Άλλωστε, ερχόμαστε σε αυτόν εδώ τον κόσμο για να εξελισσόμαστε και τίποτα παραπάνω. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, είσαι έτοιμος για μάχη? Γιατί το Street Fighter έρχεται στα Cineplex και το παιχνίδι δεν μένει μόνο στη μεγάλη οθόνη. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου από 6 μέχρι και τις 9 το απόγευμα ζήσε τρεις μεγάλες μέρες γεμάτες δράση. Απόλαυσε cosplay performance, μπες στον κόσμο του Street Fighter μέσα από ένα ξεχωριστό photo booth και φυσικά σε περιμένουν δωρεάν συλλεκτικές αφίσεις για να πάρεις μαζί σου ένα κομμάτι από την εμπειρία. Φυσικά μην το χάσεις. Μείνε εδώ, γιατί αν σου έλεγα ότι όσο περισσότερα πράγματα προσπαθείς να κάνεις ταυτόχρονα, τόσο λιγότερο αποδοτικός μπορείς να γίνεσαι, η επιστήμη έχει να σου πει κάτι για το multitasking και θα το μάθεις σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε τώρα όμως για Γιώργο Μαζονάκη και λείπει πάλι ο Θεός εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

κοιμάται έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Παλμός 96,5.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και χέρια ψηλά, όλα τα φτάνω. Έλα τέλος πάντων να πάμε από την αγάπη πιο πάνω. Εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Τραγούδι

Αυτή η εναλλαγή μπορεί να αυξήσει την πνευματική κόπωση, τα λάθη και τον χρόνο ολοκλήρωσης. Μερικές φορές λοιπόν το να κάνεις ένα πράγμα τη φορά είναι τελικά πολύ πιο αποδοτικό από το να προσπαθείς να κάνεις 10 πράγματα μέσα σε μία ώρα ή δεν ξέρω κι εγώ σε πόσο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, όπως λέει η σωστή και γνωστή παροιμία, δύο καρπούς για κάτω από την ίδια μας χάλη δεν χωράνε. Θέλω να μείνεις εδώ τώρα γιατί σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και φυσικά θα πάμε για κλείσιμο. Τώρα όμως πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο και Ένοχο Κορμί. Εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Λαβέντο και μέσα σου εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου εδώ μαζί σου. Και αν κυκλοφορείς στους δρόμους, να σου πω ότι έχουμε ζητήματα στην περιφερειακή, στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά και από το ύψος του Παπαγεωργίου με κατεύθυνση ανατολικά. Αν είσαι στο κέντρο, έχει βελτιωθεί η εικόνα. Θα χρειαστεί λίγο να περιμένεις σε Δραγούμη Βενιζέλου, στα γνωστά εκεί στα ζητήματα και στα φανάρια της Εγνατίας και του Βαρδάρη. Στα δυτικά είναι καλή εικόνα, έχουμε μικρές καθυστερήσεις μόνο στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη και στα ανατολικά έχουμε πολλά ζητήματα αυτή την ώρα στην Καραμανλή και μικρές καθυστερήσεις σε Μαρτίου, Μπότσαρη και Παπαναστασίου. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί έρχεται το πρωινό κάθε πρωί. 8 με 11, Κωστής, Βίβιαν και Στέλιος σου κρατάνε πρωινή παρέα. Είμαι η Χρύσα Πλιάκου και ήμουν εγώ η ραδιοφωνική σου παρέα 2 με 5 όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα και με ακούς φυσικά καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή την ίδια ώρα. Καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα να ευχηθώ και καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Σ' αφήνω με Πέτρο Ιακωβίδη και Παγκόσμιο Φαινόμενο στον Παλμό 96,5 και εμείς δίνουμε το γνωστό μας ραντεβουδάκι αύριο στις 2 ακριβώς. Μέχρι τότε όμως, σε φιλόγλυκα!

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
2: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
3: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
4: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
5: Παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
4: Door service. Εθνικής αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
8: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600.
10: Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
11: Οι πελάτες σου είναι online. Εσύ? Promotech Digital Marketing Lab. Φέρνουμε την ανάπτυξη και την κερδοφορία σου με ψηφιακές υπηρεσίες. Διαχείριση social media. Κατασκευή ιστοσελίδων και e-shop. Τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδων και e-shop. TikTok και video reels. Και ένα δυνατό team που κάνει κάθε επόμενο κλικ να μετρήσει. Promotech. 360 υπηρεσίες digital marketing για την επιχείρησή σου. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, αποδοτικά. Δελφών 141. Τηλέφωνο 231-231-4245 και στο promotech.gr.
12: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα του Βασίλη Κατσικονούρη. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
13: Μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι παραστάσεις συνεχίζονται. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη έως 17 Νοεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
12: Ο Φωνιάς, more.com, artinfo.gr.
14: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: Δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Εδώ στην Ελλάδα, όταν θέλεις να σηκώσεις λεφτά, ψάχνεις το ATM. Στο Ντουμπάι γίνεται το ακριβώς αντίθετο.
1: Σε ψάχνει το ATM.
0: Ακριβώς. Μέσω τραπεζικής εφαρμογής μπορείς να ζητήσεις να έρθει ένα κινητό ATM εκεί που βρίσκεσαι. Ένα ειδικά εξοπλισμένο όχημα ξεκινάει και έρχεται στην τοποθεσία σου. Και δεν μιλάμε για κανένα μηχάνημα της πλάκας. Έχει κάμερες ασφαλείας, GPS, συναγερμό και μπορείς να κάνεις αναλήψεις, να δεις το υπόλοιπό σου και άλλες βασικές συναλλαγές.
1: Δηλαδή θες να μάθεις το υπόλοιπο, του λες έλα λίγο να δω, βλέπεις ότι έχεις κάτι ψιλολόγια. Σήκω, φύγε να μην σε ξαναδώ μπροστά μου.
2: Βασικά, εγώ αυτό που γίνεται στο Ντουμπάι με το GPS, άμα βλέπαν το υπόλοιπο του λογαριασμού μου, θα μου λέγανε δεν πάει.
3: Παλμός 96,5.

θες να μείνω. Για να ακούσω. Γυναίκα. Γυναίκα. Γυναίκα.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες σιτά. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρια, ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
1: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
1: Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Παλμός 96,5.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ.
0: Οκ, τι?
1: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Είναι ο Παλμός 96,5. Είναι η Θεσσαλονίκη.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
2: LK.
1: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
2: 2310-76-90-90.
1: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
2: 2310-76-90-90.
3: Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα.
1: Παλμός 96,5. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Οι πελάτες σου είναι online. Εσύ, Promotech Digital Marketing Lab. Φέρνουμε την ανάπτυξη και την κερδοφορία σου με ψηφιακές υπηρεσίες, διαχείριση social media, κατασκευή ιστοσελίδων και e-shop, τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδων και e-shop, TikTok και video reels και ένα δυνατό team που κάνει κάθε επόμενο κλικ να μετρήσει. Promotech 360 υπηρεσίες digital marketing για την επιχείρησή σου. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, αποδοτικά. Δελφών 141. Τηλέφωνο 231-231-4245 και στο promotech.gr.
2: Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
1: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα του Βασίλη Κατσικονούρη. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
4: Μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι παραστάσεις συνεχίζονται. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη έως 17 Νοεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Ο Φωνιάς, more.com, artinfo.gr.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. 1, 2, 3.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
1: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,5.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό. Φτιάξε βαλίτσα.

0: Δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: συνέχεια.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα του Βασίλη Κατσικονούρη. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
5: Μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι παραστάσεις συνεχίζονται. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη έως 17 Νοεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Ο Φωνιάς, more.com, artinfo.gr. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
2: Είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε μέσα στην καρδιά.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.